0: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Μ' αγαπάς, έχει δεν είσαι αγάπη. Μη χαθείς και απορώ.
0: Περιοδικό Πίστα.
2: Σε τύψεις είσαι
0: Βασίλης Καράς.
2: Πάρ' τα άλλα, πες του να φύγει. Έλα,
0: Νίκος Μακρόπουλος.

0: τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο διπλό CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους. Μόνο στα φαρμακεία.
3: Όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό. Και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
4: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος. Είμαι της γερακίνας γιος.
5: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα. Ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
4: Να μη με κλαις.
5: Στο Ρυθμός Radio, για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το Περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
7: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
8: Εσύ δεν είσαι αγάπη, μη χαθείς και απορώ.
1: Περιοδικό Πίστα.
8: Σε τύψεις είσαι
1: Βασίλης Καράς.
8: Αρταλά, πες του να φύγει. Έλα, πάμε.
1: Νίκος Μακρόπουλος.

0: σε τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο διπλό CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλάχουτη. Τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

με πολλά όμως ακόμη άσματα λατρεμένα από αυτά που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου. Με ένα διάσημο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη σας αφήσαμε. Κάπως έτσι επιστρέφουμε.

Είναι η εποχή που ο Πόλης Κερμανίδης, εκεί στα μισά του 70, ηχογραφεί στην Πάνιβαρ ορισμένους δίσκους που γράφουν τη δική τους ιστορία. Ίσως όχι τόσο επίσημη και λαμπερή, έγκυρη, αλλά ο κόσμος την αγάπησε, τη λάτρεψε, την τραγουδά ακόμη.

Ένας από τους μεγάλους μάστορες του συναισθηματικού τραγουδιού στα χρόνια του 70 στις μικρές εταιρείες είναι και ο πολύς Σπύρος Αγοραίος.

Εμείς προς το παρόν μένουμε εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Από τον Κώστα Παλαχούτη και τις στιγμές, να είστε όλοι καλά.

0: Σεκίρι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Φάμονες όλη μια ζωή εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ τις νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γύρνουν. Σαν το χαμένο επαρχιώτη στην Ομόνια,

0: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζή.
2: Μα να μη με κλαί.
0: Στο Ρυθμός Radio.
3: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
4: ακούς ρυθμό.
3: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
8: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
9: Η πλούσια ιστορία της.
8: Ο φυσικός πλούτος της.
9: Όλη η ελληνική έμπνευση
8: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
9: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
8: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
9: Instagram Greggio Australia.
8: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό. Και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
3: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Γερακίνας γιος. Είμαι της Γερακίνας γιος.
4: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα. Ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
3: Μα να μη με κλαις.
4: Στο Ρυθμός Radio.
5: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: για σένα.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ρυθμός Radio.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Υπάρχουν φωνές που τραγούδησαν τον πόνο. Και υπάρχει και η φωνή που έγινε ο πόνος. Η φωνή που πήρε τον ιδρώτα, την ξενιτιά, τον καημό ενός ολόκληρου λαού

0: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Μα να μη με κλαί.
0: Στο Ρυθμός Radio.
3: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
4: Meet me.
3: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
3: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
5: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
3: 24 ήταν μολόκλει.
5: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
3: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
5: Meet me.
3: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
6: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω κάποιο ξύμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

0: κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό. Και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
3: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος. Είμαι της γερακίνας γιος.
4: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα. Ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
3: Να μη με κλαί.
4: Στο Ρυθμός Radio.
5: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Κι ας μη το λένε Γιάννη.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Το Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέουμε το M80 Ring Road με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Το Eastern Freeway θα είναι κλειστό κατά διαστήματα το Σεπτέμβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτοριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
3: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη 2026, συντονισμένη με τον Ρυθμό και την εκπομπή που μόλις ξεκινά. Η μεγάλη κερκίδα είναι μέσα από τα ραδιοφωνά σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέκος Χατσιφάρας, ακριβώς απέναντί μου ο φίλος και καλός συνάδελφος Νίκος Κομινάκης. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέκο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να είμαστε εδώ λοιπόν για να καλύψουμε την αγωνιστική δραστηριότητα από πολλά μέτωπα. Αρχή βέβαια.
1: Φτάνουμε προς το τέλος.
0: Ναι, φτάνουμε προς το τέλος και βρισκόμαστε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Τι εννοώ, φτάνουμε στο τέλος για ό,τι αφορά το National Premier League. Στα πρόθυρα του A-League που ξεκινά τον επόμενο μήνα, στα πρόθυρα των ημιτελικών που πήρα μια πρώτη γεύση την περασμένη εβδομάδα με τον πρώτο ημιτελικό, όπου η Melbourne Victory είναι στο τελικό, και βέβαια ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός που γίνεται αυτή την Τετάρτη, την Τρίτη, όπου η South Melbourne Ελλάς θα αντιμετωπίσει τη Lions FC σε μια μεγάλη ευκαιρία. Ξέρεις, όλοι στην Ελλάδα παρακαλάγανε, φέρτε μας τη Victory. Δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία να έχεις αντίπαλο τη Victory από έναν τελικό κυπέλλου Αυστραλίας. Σίγουρα όμως το θέμα, το πιο φρέσκο θέμα και το πιο μεγάλο θέμα είναι η μεγάλη νίκη του Oakley την Παρασκευή επί τη South Melbourne με 2-1 σε ένα παιχνίδι με αρκετό κόσμο στο Jack Edwards, εκεί όπου το Oakley κέρδισε στην κανονική διάρκεια του 90 λεπτού με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τρίτη φορά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στα χρονικά σε έναν τελικό National Premier League. Τις προηγούμενες δύο δεν τις ξέφυγε. Προσπαθώ να δω ποια ήταν η δεύτερη.
1: Ποια?
0: Η δεύτερη η παρουσία του Oakley σε τελικό.
1: Ήταν με Avondale.
0: Ναι.
1: Όχι, συγγνώμη, πρώτη φορά συναντάει τη Avondale. Μελάς, δύο φορές.
0: Δύο φορές μελάς.
1: Με το 5-0 και το 1-0.
0: Και το 1-0, ναι.
1: Ποτέ δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπη με Avondale σε τελικό. Σε ημιτελική φάση, ναι, όχι σε τελικό.
0: Ναι. 2-2 έχει το Oakley. Επιδιώκει πλέον να κάνει το 3-3. Δηλαδή, 3 τελικοί, 3 τρόπια. Ναι. Αυτό θα συμβεί αυτό το Σάββατο, 3,5 ώρε έντρα. Και αντίπαλός της θα είναι το Avondale.
1: Ναι, η οποία επικράτησε με 2-3 επί της Hume City, η ομάδα της Avengers. Βλέπουμε ότι παρά που βγήκε η ανακοίνωση ότι αποτελεί παρελθόν στο τέλος της σεζόν ο Γερμάνο, βλέπουμε ότι η ομάδα της Avondale με τον Blake Carpenter να είναι δηλαδή σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Επικράτησε την δεύτερη στην θέση βαθμολογία Hume City εκτός έδρας 2-3. Έτσι ο μεγάλος τελικός θα είναι ανάμεσα στην Oakley και, και την Avondale.
0: Μπορεί το Hume να τελείωσε με ελάχιστους βαθμούς διαφορά πιο πάνω από την Avondale, αλλά νομίζω ότι άμα βάλουμε μια ζυγαριά και πούμε ποιες ομάδες έδειξαν τον καλύτερο χαρακτήρα φέτος, την καλύτερη διαγωγή, πιστεύω ότι αυτές οι δύο είναι. Αυτές οι δύο.
1: Εντάξει, δεν νομίζω η βαθμολογία να απατάει, αλλά βλέπουμε ότι σε αγώνες τελικών ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Είδαμε και το περσινό Dandenong City που στην εξάδα έφτασε σε τελικό. Δηλαδή τι θα πεις, ότι εντάξει, και αυτό είναι που λέμε ότι
0: Στην προκειμένη περίπτωση όμως, εγώ βασικά πιστεύω ότι αν δεν κέρδιζε το Oakley και πέναγελας, θα το βρίσκα λίγο άδικο, και ας με συγχωρέσουν οι φίλοι της Ελλάδας. Δεν έχω σκοπό να τους απογοητεύσω, απλά εκφράζω την προσωπική μου γνώμη. Και πού το στηρίζω όλο αυτό? Στο ότι η Ελλάδα, σωστά βέβαια, γιατί υπήρξε παράλληλα μια άλλη διοργάνωση αρκετά σημαντική, που με πολλές φιλοδοξίες στο μέλλον, και μιλάω για το Pro-OFC, έδωσε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, είχε ένα επαγγελματικό μοντέλο, χρειάστηκε να αγωνιστεί αρκετές φορές στο φετινό NPL με νέους. Αρκετές φορές όμως, όταν η ομάδα έπαιξε πλήρη στο NPL, έδειξε χαρακτήρα, πήρε φανταστικές νίκες, καμία. Αλλά την ίδια στιγμή όμως, βάζοντας την Ελλάς στη ζυγαριά του NPL, θα έλεγα ότι δεν ήταν αυτό που λέμε ξέρεις, σε κάθε αγώνα να είναι εκεί η ομάδα και να πασχίζει για την νίκη. Και ήταν κάποια παιχνίδια που ξεφύγανε.
1: Κοίταξε, και όταν παίζεις ταυτόχρονα σε δύο διοργανώσεις, Αλέκο, είναι λογικό, δύσκολο να λογικό ότι δεν θα έχεις, ας πούμε, ποτέ, ας πούμε, ή στη μία στην άλλη διοργάνωση την καλύτερη σου ενδεκάδα. Αλλά είδαμε ότι μια πάρα πολύ καλή φετινή πορεία της Ελλάς στο φετινό πρωτάθλημα. Ακόμα
0: αρκετά πλούσια, αρκετά πλούσια, και η πιο μεγάλη στιγμή, θαρώ, για την Ελλάς Μελβούνης, η πιο μεγάλη στιγμή, η μεγαλύτερη μάλλον στιγμή μετά την αποπομπή της από το NSL είναι το βράδυ της Τρίτης, όπου ναι μεν έχει βρεθεί δύο ακόμα φορές στο να διεκδικήσει έναν, μια παρουσία σε ένα τελικό. Την πρώτη φορά με την Sydney FC, ακολούθησε ο αγώνας με τη Μακάθα πριν 3 χρόνια, θυμάμαι, που και οι δύο ήταν αποτυχημένες προσπάθειες. Αυτή όμως έχει μια άλλη σημασία, γιατί καταρχήν είναι ένας αντίπαλος βατός. Προς Θεού δεν θέλουμε να προτρέξουμε και να πούμε ότι η Ελλάς πέρασε, επειδή η Lions FC είναι αντίπαλός της, μια ομάδα από το NPL της Queensland's. Αλλά οι πιθανότητες όμως να περάσει η Ελλάς είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ήταν τις προηγούμενες φορές.
1: Ναι, γιατί είναι ομάδα της NPL, δεν είναι ομάδα I-League. Ενώ στις δύο προηγούμενες φορές είχε να αντιμετωπίσει ομάδες των I-League. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι και όντως είναι πάρα πολύ καλή ομάδα της Queensland Lions.
0: Τι έγινε με την Peninsula?
1: Με την Peninsula επικράτησε με 1-0 στο χθεσινό τελικό η Lions FC. Έτσι στέφθηκε πρωταθλήτρια Queensland's, η Queensland Lions FC.
0: Η προσεχή αντίπολος της Ελλάς.
1: Η προσεχή αντίπολος της Ελλάς έρχεται, ας πούμε, με τον αέρα του πρωταθλητή, με μια αυτοπεποίθηση. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για την Ελλάς την Τρίτη.
0: Πάντως ευχόμαστε να μην χαλάσει το πάρτι. Δηλαδή πώς βαφτίζω το συγκεκριμένο παιχνίδι, μια μεγάλη στιγμή για την Ελλάς αναμφισβήτητα. Είναι όμως και μια μεγάλη στιγμή του ποδοσφαίρου. Ή μάλλον θα έλεγα όχι μια μεγάλη στιγμή, μια μεγάλη ευκαιρία του ποδοσφαίρου. Να δούμε, γιατί ξέρεις, το ενδεχόμενο, πολλοί κάνουν λόγο ότι το ενδεχόμενο Melbourne Victory, South Melbourne σε ένα τελικό κυπέλλου Αυστραλίας, που λογικά θα γίνει στο Amy Park, μπορεί να αγγίξει, να φέρει και ακόμα και 20.000 κόσμο στο γήπεδο. Και αυτό, αν θα συμβεί, θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, και σίγουρα αυτό θα είναι και μια
1: απόδειξη προς την IPL ότι ίσως αξίζει μια θέση στην ILA.
0: Στο E-League, πέρα όμως από αυτό, αξίζει να δει η Football Australia, ή μάλλον το IPL, γιατί νομίζω η Football Australia θέλει να το δει, την προοπτική, ώστε όπου φωνάζουν αρκετοί,
1: την για προβιβασμό ή υποβιβασμό.
0: Ναι, τη δημιουργία μιας νέας εθνικής κατηγορίας και τον προβιβασμό, που εγώ βέβαια παραδέχομαι ότι αυτό είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Ίσως όμως τώρα πιο εύκολο, γιατί πλέον και τα budget του A-League έχουν μικρύνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων, θα κάνουμε τη σχετική κουβέντα και με τον Στέλιο Γεροντάρα. Δεν ξέρω αν καταφέρουμε σήμερα να έχουμε Τάκη Σβίγκο. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Ίσως αργότερα να έχουμε και Τάκη Σβίγκο. Σίγουρα όμως θα έχουμε Κώστα Σαρακίνηση, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά.
1: Αλλά πριν πάμε στον Κώστα, να αναφέρουμε
0: θα υπάρχει συνέντευξη.
1: Θα έχουμε και καλεσμένο τον προπονητή του Oakley Cannons, τον Chris Taylor, ο οποίος θα δώσει μια προσπάθεια να κερδίσει το έκτο, νομίζω, πρωτάθλημα.
0: Πρέπει να είναι το έκτο. Βασικά
1: ένα με την Long Thunder, δύο με Ελλάς, δύο με Oakley.
0: Πέμπτο. Μπορεί να μας έχει ξεφύγει αυτή τη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω, έχω μια εντύπωση ότι
1: θα διεκδικήσει το
0: σίγουρα είναι δύο με την Ελλάς, ένα με τη Θάντα
1: και δύο με το Όκλι.
0: Και δύο με το Όκλι.
1: Πάει για το έκτο.
0: Πάει για το πέμπτο.
1: Έκτο.
0: Α, ναι, για το έκτο. Πάει για το έκτο, ναι.
1: Καλά το λέω. Θα έχουμε την ευχάριστη τιμή να μιλήσουμε με τον προπονητή του Oakley Cannons, τον Chris Taylor. Να δούμε πώς αισθάνεται αυτός μετά από μια μεγάλη επιτυχία σε ένα παιχνίδι το οποίο Σασπένς στο φινάλε με πέναλτι, χαμένο πέναλτι της Ελλάς από τον Μαξ Μίκολα.
0: Το οποίο αποσόβησε ο Μάνος. Yeah. Με πολύ καλή επέμβαση μάλιστα. Τίποτα, εγώ πιστεύω ότι το Όκλη δίκαια βρίσκεται στο τελικό. Έδειξε τη μεγαλύτερη σταθερότητα. Είχε συνεχή μετά πριν το τέλος του πρώτου γύρου. Καθυλώθηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Δεν έπεσε ποτέ κάτω από αυτήν. Και έδειξε τη σοβαρότητα που αναμενόταν σε ένα δύσκολο μάτς απέναντι στη South Melbourne. Πολλά μπράβο στους Οκλικάνους. Και μακάρι να φέρουν το τρίτο πρωτάθλημα, που σίγουρα μετά το Όκλι μπαίνει για τα καλά με το ενδεχόμενο να κατακτήσει τον τίτλο, μπαίνει στις ισχυρές, θα έλεγα, του μοντέρνου ποδοσφαίρου στο NPL, ναι. στο πολιτιακό πρωτάθλημα
1: Βικτόριας.
0: Στο πολιτιακό πρωτάθλημα Βικτόριας, ναι. Δηλαδή από την... ναι, δεν είναι πολλές που έχουν κερδίσει τρία πρωταθλήματα. Έτσι αν θυμάμαι την λίστα, η πολυνίκης μάλλον ομάδα είναι η Ελλάς και το Green Gully. Το Green Gully κατακτούσε πολλά πρωταθλήματα την περίοδο που η South Melbourne και η Heidelberg ήταν στο NSL. Νομίζω έχει 10 το Green Gully, 10 και η Ελλάς. Αυτή που δεν έχει πρωταθλήματα είναι η Melbourne Knights.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχει ψάξει.
1: Ναι, δεν έχει καν πρωτάθλημα. Νομίζω εάν κοιτάξεις από τότε που ιδρύθηκε το NPL το 2014, οι Knights νομίζω μία χρονιά έπαιξαν σε final series.
0: Και σε τελικό.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Ήταν πριν την περίοδο του NPL.
1: Α, πριν, αλλά σου λέω από
0: το 10 πριν να ήταν το
1: 10. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σου λέω από την ίδρυση του NPL δεν νομίζω να έπαιξε ούτε και καν φόρμα η ομάδα.
0: Να μην φλιαρούμε, δώσαμε μια εικόνα, επειδή με διακόψει να πω για τον Κώστα Σαλακίντσο ότι θα είναι παρόν σήμερα, για να μας δώσει μια πλήρη εικόνα που θα αφορά το μέτωπο της Super League Ελλάδος. Είχαμε και πρεμιέρα νομίζω και στη Β' Εθνική. Και βέβαια από εκεί και πέρα Κυπριακό πρωτάθλημα βέβαια και τα μεγάλα πρωταθλήματα Ευρώπης, όπως και οι διασυλλογικές διοργανώσεις, όπου έφερε μεγάλη χαρά η νίκη της ΑΕΚ με 1-0. Ξεκίνησε με το δεξί ένωση και σίγουρα αυτό χαροποίησε και τον Κώστα Σαρακίνησα με τι άλλο. Και τέλος πάντων, αυτά θα έχει σήμερα η σημερινή μας εκπομπή. Και καλό είναι να περάσουμε στο χώρο των αποτελεσμάτων πριν καλέσουμε τον Στέλιο Γεροντάρα στο πρώτο ρεπορτάζ εκπομπής.
1: Ναι, όπως αναφέραμε, είχαμε τους δύο ημιτελικούς για την NPL Victoria, όπου είχαμε Oakley Cannons Ελλάς, Μελβρούνης 2-1, σκόρερ για την ομάδα του Oakley. Για να το βγάλω, ο Strong και ο Guest, ενώ για την Ελλάς ο Yu. Στον άλλο ημιτελικό είχαμε
0: δύο υπέροχα πρώτα γκολ και του το Όκλη και της Ελλάς.
1: Ναι, με λάθη των τερματοφυλάκων. Εντάξει. Ενώ στο άλλο ημιτελικό είχαμε Hume City Avondale 2-3. Σκόρο για την Avondale ο Black Carpenter. Το μείωσε ο Ντεμπέλε πριν το ημίχρονο.
0: Ντεμπέλε.
1: Ντεμπέλε,
0: yeah. Άλλος.
1: Άλλος. Τριτζέσκι το έκανε 1-3, ενώ απλώς το μείωσε ο Κόιν στο 2-3 στο 94. Έτσι, αυτό το Σάββατο στο Lakeside Stadium θα έχουμε το μεγάλο τελικό ανάμεσα στο Oakley Cannons και Avondale FC. 3,5 ώρα το παιχνίδι.
0: Στην εισαγωγή μου βέβαια μεγάλη παρελήψη να μην αναφέρω την επιτυχία του Ηρακλή αλλά και των αργών αυτών,
1: ναι,
0: που θα βρίσκονται στους τελικούς. Άρα η τελική αυτή την Κυριακή, αυτό το Σάββατο στο Lakeside θα έχουν τριπλό ελληνικό χώρεμα,
1: ναι,
0: σε όλους τους τελικούς θα υπάρχει ελληνική παρουσία. Οι Αργοναύτες φαντάζομαι στο πρώτο μάτς που θα προηγηθεί.
1: Ναι, στις 12 ώρα οι Αργοναύτες επικράτησαν του Box Hill Πυθαγόρα με 3-2 σε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις. Μπορούσε να το εσωφαρίσει η ομάδα του Πυθαγόρα προς το τέλος του παιχνίδι.
0: Ήταν 3-1 και έγινε 3-2 στις καθυστερήσεις.
1: Στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Είχε και μεγάλες ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ ταυτόχρονα ο Ηρακλής επικράτησε την Bulleen Lens με ανατροπή.
0: Αν κερδίσει και πίσω το σκορ, κατάφερε
1: να την γυρίσει και κέρδισε με 2-1 την Bulleen Lens. Έτσι θα βρεθεί στον playoff παιχνίδι με την Melbourne Victory και η ομάδα του Bayside Argonautes θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Essendon Royals.
0: Δώσε τη συγκεντρωτική εικόνα τώρα με τα αποτελέσματα των δύο αυτών των ημιτελικών όπως πραγματοποιήθηκαν στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, μια στιγμή να τα πω λίγο.
0: Ή ξεκίναμε τα State League άμα δεν είναι εύκαιρα και...
1: Όχι, εντάξει, μισό λεπτό.

0: ως 4-2 στην διαδικασία των πέναλτι, ενώ στον άλλον ημιτελικό είχαμε Bison Argonautes Boxe Pythagoras 3-2. Στον τελικό της ανόδου για την VPL1 στις 12 η ώρα στο Lakeside έχουμε Bison Argonautes Essendon Royals, ενώ στις 3 η ώρα, όπως αναφέραμε, έχουμε το μεγάλο τελικό Oakley Cannons Avondale FC. Όπως ανέφερες, Αλέκο, έχουμε την συμμετοχή τριών ελληνικών ομάδων στα μεγάλα παιχνίδια που γίνονται το Σάββατο στο Lakeside Stadium. Καλούμε όλο τον φιλαθλό κόσμο να παραβρεθεί νωρίς, να παρακολουθήσει και να υποστηρίξει όλες τις ελληνικές ομάδες. Αλέκο, είχαμε και ταυτόχρονα, δηλαδή είχαμε,
1: να το τρέξουμε,
0: ναι, να το τρέξουμε γρήγορα, είχαμε και τους τελικούς των State League. Εδώ όπου, όπως αναφέραμε, είχαμε το Grand Final του State League 1, ο νικητής τον Βόρειο-Δυτικό Όμιλο με τον νικητή του Νότιο-Ανατολικού. Έτσι είχαμε στο Grand Final
1: για την ανάδειξη πρωταθλητή.
0: Για την ανάδειξη πρωταθλητή. Έτσι είχαμε στον μεγάλο τελικό Geelong SC South Springvale Aries 0-2. Νικήτρια και πρωταθλήτρια η ομάδα του South Springvale Aries στην State League 1. Έτσι θα πάει ως πρωταθλήτρια στην VPL 2. Στην State League 2 είχαμε FC Strathmore Knox City 2-1, πρωταθλήτρια η ομάδα της FC Strathmore, η Κροάτικη. State League 3, Balmoral Heatherton United 0-5, πρωταθλήτρια η ομάδα της Heatherton United. Στην State League 4, Watsonia Heights, Ringwood City 5-0. Στην State League 5, είχαμε Moonee Valley Knights Monash Vera Real 3-3 στην κανονική διάρκεια. 7-6 επικράτησε η Moonee Valley στην διαδικασία των penalties. Στην State League 6 είχαμε την πάμε στην State League 7, όπου είχαμε Murray United με Noble Park 4-1, πρωταθλήτρια η
1: Murray United. Ωραία, λοιπόν, να πάμε τώρα στον Στέλιο Γεροντάρο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να τον καλωσορίσουμε και να φυσικά να μιλήσουμε για θέματα που αφορά το NPL και βέβαια το Australia Cup, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Να τον καλησπέρισουμε. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Λέω, καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του ρυθμού.
0: Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Θα σας μαλώσω λίγο τώρα σήμερα.
1: Ω, κάντε, δεν υπάρχει θέμα.
2: Γιατί... εντάξει, σε αυτοία του λέω. Γιατί μου ξεκινήσατε με τα κύπελα της ΛΑΣ και όχι με τον τελικό του NPL.
1: Πώς ξεκινήσαμε, δεν ξεκινήσαμε έτσι.
2: Αναλώθηκε πιο πολύ
1: στο τι έρχεται. Δεν έγινε και εμένα, Στέλιο. Δεν έγινε και εμένα, Στέλιο. Δεν έγινε και εμένα. Μιλήσαμε αρκετά. Απλά μερικές φορές οι λέξεις μπαίνουν με βάση την κουβέντα. Δεν έγινε εσκεμμένα σε κανένα βαθμό. Νομίζω ότι μιλήσαμε πολύ περισσότερο. Μιλήσαμε πολύ περισσότερο. Και εγώ έκανα μεγαλύτερη αναφορά στο.
2: Η κουβέντα πήγε πολύ προς τα εκεί.
1: Ναι, εντάξει, δεν. Τέλος πάντων. Εγώ βασικά.
2: Το λέω γιατί, γιατί έχει θέσει εσύ ο ίδιος, έχει θέσει κάποια στάνταρ για την
1: εκπομπή. Ναι, βεβαίως, και τα ακολουθώ.
2: Να ασχολούμαστε, να πρώτα να, πώς το λένε,
1: να ξεκινάμε με το...
2: Να πηγαίνει. Μπράβο, ναι, να ξεκινάμε
1: με, τα γεγονότα. Σωστά.
2: Μπράβο. Με τα γεγονότα που έχουν γίνει και όχι που θα γίνουν.
1: Δεν θυμάμαι πώς διατυπώθηκε. Δεν είχα σκοπό αυτό να προσπεράσω την επιτυχία του Όκλεμ ή τι άλλο. Αν και νομίζω, ζυγίζοντας τις κουβέντες μου, μία προς μία τις κουβέντες μου, νομίζω ότι μιλήσαμε πολύ περισσότερο για την
2: επιτυχία. Αλέκο, δεν θέλω να μου απολογήσω, δεν σε μαλώνω. Απλά. Αρχή της εκπομπής ήταν να ασχοληθούμε με αυτό
1: σίγουρα,
2: που έχουν γίνει για τους δύο ημιτελικούς. Μετά κατόπιν να πάμε για την
1: στην εισαγωγή μου, αν πρόσεξες, καλωσορίζοντάς σε, είπα ότι να μιλήσουμε για το NPL και βέβαια και για το Australia Cup. Τα έβαλα ιεραρχικά τα πράγματα, νομίζω. Έτσι. Τώρα, τη στιγμή εκείνη δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Εγώ δεν έχω καταρχήν κείμενο μπροστά μου. Δεν μιλώ με κείμενο. μιλώ με αυτά που έχω στο κεφάλι μου και καμιά φορά στη συναρμολόγηση.
2: Όλο αυτό κάνω, δεν γράφει κάτι.

0: κάποιο ζευγάρι έρθει.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: καμιά έκθεση που διαβάζουμε.
1: Ιεραρχικά, βέβαια, και με τα πιο φρέσκα γεγονότα, είναι το γεγονός ότι το Όκλη, όπως αναφέρω, έχει τη μεγάλη ευκαιρία να στεφτεί για τρίτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήτρια Βικτόριας, όπου, όπως αναφέραμε και εμείς πριν, στο μεγάλο μάτς με την South Melbourne, με πάρα πολύ κόσμο στο Jack Edwards, σε μια υπέροχη βραδιά. Μου είπαν οι περισσότεροι, γιατί εγώ δεν είχα τη δυνατότητα ούτε να δω το μάτς, ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα καλό το ποδόσφαιρο που παίχτηκε από τις δύο ομάδες, αλλά αυτό συμβαίνει πολλές φορές σε δυνατά μάτς. Η ουσία των πραγμάτων είναι όμως, αν και υπήρχε το suspense και η αγωνία των τελευταίων λεπτών, μια και η Ελλάς είχε πέναλτι το οποίο δεν το εκμεταλλεύτηκε, το Όκλη πήρε τη νίκη. Και είπα νωρίτερα, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις και εσύ, ότι αν θα συνέβαινε κάτι διαφορετικό δεν θα ήταν μια δίκαιη κατανομή, καθώς η Ελλάς καλός κακός στο φετινό πρωτάθλημα δεν είχε ακεραιότητα με το ρόστερ της. Υπήρξαν πολλά παιχνίδια της που κατέβηκε με ομάδας νέων, και αυτό δεν λέω ότι έγινε με λόγο φυσικά, γιατί υπήρχε μια άλλη διοργάνωση την ίδια περίοδο, αλλά θέλω να πω ότι αυτό θα ήταν λίγο άδικο τώρα το Όκλη, που είχε μια σοβαρότητα φέτος και μια σταθερότητα, να χάσει αυτό το παιχνίδι και να μην βρεθεί στο τελικό.
0: Να ξεκινήσω από το τέλος λοιπόν και εγώ, και να πηγαίνω προς την αρχή. Επειδή το ακούω πολλές φορές αυτό το πράγμα και τώρα το άκουσα και από σένα, δηλαδή μου το θύμισε εσύ, δηλαδή αυτό εννοώ. Η Ελλάς κατέβαινε με δεύτερη ομάδα, η Ελλάς βρίσκεται εκτός έδρας κανονική ομάδα σε κάποιο νησάκι εδώ γύρω και παίζει στο Oceanian το πρωτάθλημα. Δεν φταίει κανένα, δε φίλε. Όποιος ασχολείται με τα πίτουρα, λέει, τον τρώνει κότες. Δεν σου φταίει κανένα εσύ που πήρε μέρος σε τρία πρωταθλήματα.
1: Κοίταξε, ίσως δεν κατάλαβες, δεν με κατάλαβες καθόλου τι θέλω να πω. Λέω, το κέρδισε δίκαια, γιατί η Ελλάδα
0: δεν κατάλαβες είχε... εσύ, Αλέκο, ότι θέλω να πω και πάλι πας να επέμβεις. Είπα ότι με αφορμή αυτό που μου θύμισες τώρα εσύ, έχω ακούσει συνεχώς από διάφορους, η Ελλάδα έτσι, η Ελλάδα δεν μπορούσε, η Ελλάδα αυτό, η Ελλάδα έχει την παίρνει τελικό. Εντάξει, δεν σου φταίει κανένας, ρε φίλε, που πήγες και έπαιρες εσύ.
1: Δεν παραπονέθηκε κανένας.
0: Παραπονέθηκαν, γι' αυτό σου λέω. Παραπονέθηκαν, Αλέκο.
1: Ποιος?
0: Και δεν λέω, εγώ δεν μιλάω για σένα, καταρχήν.
1: Ποιος παραπονέθηκε?
0: Μην το πέσεις ρουπικά.
1: Ποιος παραπονέθηκε?
0: Παραπονέθηκε. Έχω μιλήσει με αρκετούς και παραπονέθηκε.
1: Ότι, τι παραπονά?
0: Ότι εντάξει, η Ελλάδα αν είχε την ομάδα, και εγώ τι σου φταίω,
1: μα την είχε την ομάδα. Έπαιξε πλήρης τον
0: ημιτελικό. Εγώ τι σου φταίω?
1: Έπαιξε πλήρης.
0: Οι υπόλοιπες ομάδες, ας πούμε, τι σου φταίνε?
1: Έπαιξε πλήρης τον ημιτελικό.
0: Όχι, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο παιχνίδι, τον ημιτελικό. Μιλάω, όπως είπες, γενικά για το πρωτάθλημα. Γιατί μου λέγανε ότι, άμα δεν είχε η Ελλάδα αυτό και είχε την ομάδα από την αρχή, τώρα η Ελλάδα θα είχε βγει. Στο κάνω, τι σου φταίω εγώ?
1: Υποθετικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εντάξει. Υποθετικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Καταρχήν, η Ελλάς, αν δεν είχε τη διοργάνωση αυτή, δεν θα είχε τόσο καλό ρόστερ. Δεν θα χάλαγε. Γιατί νομίζω το μπάτζετ
0: σε φέτος.
1: Αν δεν υπήρχε το ΕΦΣΥ, το υψηλότερο μπάτζετ στη φετινή ποδοσφαιρική καμπάνια του πρωταθλήματος NPL, το είχε η Ελλάς. Αλλά δεν το είχε χάρη NPL.
0: Αλέκο, μην με βάζεις σε τρυπάκια τώρα που δεν θέλεις να αναφερθώ. Σε παρακαλώ πολύ, μη μου το κάνεις αυτό, γιατί δεν θέλω να ανοίξω το στόμα.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, και ή καταλαβαίνεις διαφορετικό ή δεν θέλεις να καταλάβεις αυτό που λέω. Απλά λέω ότι στο φετινό πρωτάθλημα η Ελλάς είχε ένα πολύ υψηλό μπάτζετ, μεγαλύτερο μπάτζετ από ό,τι είχαν οι υπόλοιπες. Δεν είχε να κάνει όμως αυτό με το NPL. Δεν είχε
0: θεωρητικά
1: να κάνει με το NPL. Είχε να κάνει με το OFC. Εφόσον είχε αυτό το μπάτζετ, όταν τελείωσε το OFC, εντάξει, και κατά τη διάρκεια του OFC, όταν δεν υπήρχε αγωνιστική δράση και η Ελλάς κατέβαινε πλήρης, εντάξει, η Ελλάς είχε αυτό το μεγάλο μπάτζετ.
0: Αν δεν υπήρχε. Γιατί τους βλέπετε σαν χρήμα?
1: Αν δεν υπήρχε.
0: Μιλάς τόση ώρα. Γιατί τους βλέπετε σαν χρήμα τους παίκτες και λέτε
1: και εγώ
0: έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ?
1: Όχι,
0: είχε πάρει πολύ καλούς παίκτες.
1: Σωστά. Ναι,
0: δεν είναι χρήματα οι παίκτες.
1: Ναι, ναι. Είχε αρκετούς καλούς παίκτες, βέβαια.
0: Είχε πάρει πολύ καλούς παίκτες, ναι. Είχε πάρει πολύ καλές μεταγραφές στο ρόστερ ναι. Και είχε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα ναι. Για να παίζει και στο Μπιλίκ και στο πρωτάθλημα της Οκεανίας.
1: Σωστά. Αυτό. Όμως αυτό δεν το έκανε για χάρη του NPL, το έκανε για χάρη του AFC. Και θέλω να πω.
0: Ακριβώς.
1: Και θέλω να πω, για αυτούς που σου κάνανε παράπονα ότι αν η Ελλάδα δεν είχε το AFC και έπαιζε πλήρης, θα παίρνει το πρωτάθλημα, δεν ξέρουμε αν θα ίσχυε yeah. κάτι τέτοιο, διότι εάν δεν υπήρχε το AFC, η Ελλάδα δεν θα έπαιρνε στη διαδικασία να κάνει την φετινή καμπάνια με τόσο καλό ρόστερ. Αυτό είναι η
0: αλήθεια. Ακριβώς, αυτά μην τα λες εμένα λοιπόν. Πες σε αυτούς που τα λένε και σε αυτούς τα πηγαδάκια που ακούγονται γύρω-γύρω, αυτά να τα πεις σε αυτούς, γιατί εγώ τα ξέρω.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν
0: να
1: αναφέρω κάτι, γιατί πέσαμε σε ένα μεγάλο σφάλμα πριν με τον ναι. Νίκο τον Κομινάκη. Δεν είναι η τρίτη παρουσία του κλεισέ τελικούς. Αυτό που έλεγα εγώ πριν, 3-3. Το Όκλι έχουν προηγηθεί δύο χαμένες προσπάθειες με Green Gale και Dead on Thunder στα χρόνια ναι. στα μέσα ναι. της δεκαετίας.
0: Ήτανε το 12, έχασα από το Φάντα στο Ernie Park.
1: Μπράβο, το 11. Το 11 και το 10 με τον Γκριγκάλη.
0: Το 11, μπράβο. Ήταν τη χρονιά που ήρθα εγώ στην Αυστραλία και είχα πάει και το είχα δει το παιχνίδι αυτό.
1: Άρα
0: το θυμάμαι, γι' αυτό το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Και ευχαριστώ τον Γιώργο Παπατζιά για την διόρθωση, γιατί έλαβα μήνυμα. Και αυτό ναι, το θυμάμαι mm-hmm. στα αλήθεια, απλά μου διέφυγε μέσα σε όλα. Θα είναι η πέμπτη παρουσία του Όκλι σε τελικό. Μέχρι στιγμής έχει δύο χαμένα, δύο yeah. κερδισμένα και πάει να το κάνει 3-2. Και γιατί να μην το κάνει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: καλή εβδομάδα. Έχει από ό,τι είδαμε στο τελικό με την Ελλάδα.
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαφωνείς. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαφωνείς μαζί μου και φαντάζομαι και εσύ δεν έχεις πρόβλημα να διαφωνώ μαζί σου.
0: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα συμφωνούσαμε σε όλα. Ξέρω εγώ, θα είχαμε παντρευτεί, ξέρω εγώ τι να σου πω, θα είμαστε ζευγάρι.
1: Μη λες τώρα κατάλληλα πράγματα τώρα. Κοίμαστε. Λοιπόν, στην ουσία των πραγμάτων, εγώ αυτό θέλω να πω ότι η Ελλάδα κατέβηκε με ένα πολύ δυνατό ρόστερ φέτος, κυρίως για να κυνηγήσει το OFC. Την ίδια στιγμή είχε το NPL, αυτό εγώ δεν το είδα καλά, αλλά δεν αδικώ την Ελλάδα για αυτή την επιλογή της. Νομίζω δεν ήταν λάθος.
0: Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, στο θέμα Edwards προχθές. Η Ελλάδα μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο. Είχε τα ενία του αγώνα. Δεν μπορώ να πω ότι χάθηκαν τρομερές ευκαιρίες, ξέρεις, μπροστά στις δύο αιστείες. Αν εξαιρέσεις, δηλαδή, το χαμένο πέναλτι στο 90 φεύγα. Μόνο αυτό ήταν. Κλασικότατη ευκαιρία, η οποία μπορεί να βρήκε στο δοκάρι και έφυγε. Κατά τα άλλα, χάθηκαν ευκαιρίες. Είχε μια αγωνία το μάτς, γιατί έγινε το 1-0, μετά τα 15 λεπτά το Όκλι ανέβηκε, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, πέτυχε τον γκολ με ένα πολύ ωραίο γκολ, ένα σούτ έξω από την περιοχή. Ανέβηκε εν συνεχεία η απόδοση της Ελλάς και λογικό ήταν. Κατάφερε να ισοφαρίσει το παιχνίδι, να το κάνει 1-1, αλλά ήρθε ο Γκέστ να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος και να γράψει με ένα μπέρδεμα τερματοφύλακα και Γιάνκοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, που πήγαν και οι δύο στην μπάλα, δεν την βρήκε κανένας, ήρθε το Γκέστ από πίσω, την έσπρωξε στα δίχτυα. Ένα γκολ το οποίο έμενε να στείλει το Όκλι για πέμπτη φορά σε τελικό. Δόθηκε η ευκαιρία ξανά στην Ελλάδα με το πέναλτι, το οποίο όμως δεν θα πάρω θέση, γιατί δεν μπορούσα να το δούμε, ήταν από πίσω, ήταν μπροστά παίχτες, ήταν. Δεν ξέρω, ας το κρίνει κάποιος που το είδε πολύ καλύτερα. Εγώ θεωρώ ότι παίρνω σαν βάση δεδομένο το πέναλτι, ότι έγινε πέναλτι. Αστόχησε ο Νίκολα και το Όκλι πήρε την πρόκληση. Καταλαβαίνεις, ακολούθησαν τα πανηγύρια, όλα αυτά τα εορταστικά κτλ. Η Ελλάς πρέπει να ανασυνταχτεί, γιατί έχει ένα δύσκολο παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Ιστορικό παιχνίδι θα έλεγα. Οπότε θα πρέπει να ξεχάσει γρήγορα ό,τι έγινε εκεί πέρα και να κοιτάξει να μαζέψει τα κομμάτια της που λέμε ποδοσφαιρικά και να πάει σε ένα τελικό ο οποίος να δώσει τον υπερπάντο αγώνα και ό,τι γίνει. Γιατί ας μην γελιόμαστε, η Βίκτορ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι A-League ομάδα.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Μπορεί να συμμετρύνει ψαλίδα, όπως είδαμε και πέρυσι με τον Αλέξανδρο, αλλά εντάξει, όσο να είναι, υπάρχει μεγάλη, όχι μεγάλη, υπάρχει μια διαφορά.
1: Το θέμα είναι, τώρα, το θέμα δεν είναι να κερδίσει τον τίτλο. Το θέμα είναι να βρεθεί στον τελικό.
0: Να κάνει μια αξιοπρεπή εμφάνιση.
1: Και θα σου πω κάτι. Αν δεν περνούσε η Βίκτορ και περνούσε εσύ την ΕΦΣΥ, η βαρύτητα αυτού του αγώνα θα ήταν πολύ πιο μικρότερη. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει με το αν η Ελλάδα θα κερδίσει τη Βίκτορ ή θα κερδούσε την ΕΦΣΥ στον τελικό. Γιατί πιστεύω οι πιθανότητες της θα είναι πολύ ελάχιστες. Η Βίκτορ στην τωρινή τη φάση είναι σε καλύτερη φόρμα,
0: θα είναι
1: μόλις μία-δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του ΕΛΙΚ, μπορεί να με διορθώσει και ο Νίκος Κομινάκης, δεν ξέρω αν έχουμε ημερομηνία τελικού, να ξέρουμε δηλαδή πότε θα γίνει ο τελικός.
2: Νομίζω είναι να γίνει όπως και πέρσι, αρχές Οκτωβρίου, οπότε θα είναι δηλαδή έτοιμη για την έναρξη των
0: ΕΛΙΚ. Εδώ είναι ένα μήνα.
1: Άρα για μένα η σημασία δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι θα κάνει η Ελλάδα στον τελικό. Έχει να κάνει με το γεγονός να βρεθεί η Ελλάδα στον τελικό και σε τι τελικό. Με αντίπαλο τη Melbourne Victory. Ένα μελβουνιώτικο παιχνίδι που όλοι το περιμένανε, τουλάχιστον οι φίλοι της Ελλάδας το περιμέναν, το ζητούσαν. Θυμάμαι πολλές φορές οι πρόεδροι κατά καιρούς να λένε να κληρωθούμε με τη Victory, να κληρωθούμε με τη Victory, γιατί περιμένανε να φιλοξενήσουν τη Melbourne Victory στο Lakeside σε έναν τελικό που θα γινόταν sold out. Εντάξει, να μην κρυβόμαστε. Η Melbourne Victory είναι η πιο λαοφιλής ομάδα. Σίγουρα θα μπορέσει να μαζέψει στο MIPAR
0: ακατέματα 10-12.000. Έχει περάσει ένα στάδιο βέβαια.
1: Και λέω, το ενδεχόμενο να βρεθεί. Και λέω το ενδεχόμενο να βρεθεί η Ελλάδα στον τελικό με τον Melbourne Victory είναι πολύ εφικτό να δούμε 20.000 κόσμο στο
0: Ελλάδα. Απλά αυτό είπα και εγώ, αλλά έχουμε ξεχάσει, γι' αυτό είπα ότι έχει ένα πολύ δύσκολο μεσοβδόμαδο παιχνίδι, γιατί για να πάει στον τελικό πρέπει να περάσει από το Lions.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του τώρα η South για να πάει σε έναν ημιτελικό, ο οποίος είναι μεσοβδόμαδα, δεν αργεί δηλαδή. Αυτά τα παιχνίδια, ειδικά για τους προσεστές, έρχονται το ένα πάνω από το άλλο χωρίς να το έχεις καταλάβει. Οπότε για σένα μπορεί να είναι 4-5 μέρες, για αυτούς είναι ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
1: Δεν πρέπει να προτρέχουμε, γιατί κάποιοι προτρέχουν και λένε ότι θα έχουμε τη Victory στο τελικό. Πώς θα έχεις τη Victory στο τελικό, δεν έχεις περάσει τη Lions FC. Και μετά, άμα χάσει το Lions FC, ξέρεις. Και η πιθανότητα να χάσει το παιχνίδι με το Lions FC είναι. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει με καλύτερα ποσοστά από τη Lions, γιατί είναι και γηπεδούχος. Αλλά θα το έλεγα όχι πάνω από 60-40.
0: Αλέκο, σε έναν ημιτελικό, εγώ θα έδινα ένα 50-50 για να είμαστε δίκαιοι.
1: Εντάξει, επειδή είναι γηπεδούχος αυτό το πράγμα.
0: Ναι, άντε να το πάμε, ξέρω εγώ, 55-45, λόγω του έχει την έδρα. Εντάξει, όμως παρόλα αυτά και έτσι θα το πας και 60-40 θα το πας, πάλι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι που αν δεν το προσέξεις μπορεί να σου ξεφύγει μέσα από τα χέρια σου, πρέπει να το καταλάβεις.
2: Και μην ξεχνάμε, λοιπόν,
0: σύντροι, ότι πρέπει να συγκεντρωθούν, να ξεχάσουν ό,τι έγινε στον ημιτελικό με το Όκλι, να συγκεντρωθούν και να πάνε στον τελικό. Στον ημιτελικό, συγγνώμη, για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Τώρα, ας αφήσουμε τώρα όμως το κύπελο, θα ασχοληθείτε και εσείς αργότερα.
1: Επειδή ο Νίκος προσπάθησε να πει κάτι, Νίκο.
2: Ναι, απλώς μην ξεχνάμε ότι η Lions FC είναι νταμπλουχος στη Queensland. Είναι ίσως η πιο καλύτερη ομάδα.
0: Η ισχυρότερη ομάδα.
2: Σε αγώνες για το Αυστραλινό κύπελο που την είδα ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Το μόνο που είναι υπέρ της Ελλάς ήταν ότι η Lions FC έπαιξε τελικό το Σάββατο το βράδυ στη Queensland.
1: Ότι θα έχει μια μέρα
2: και έχει να κάνει και το ταξίδι από Βρισβάνη Μελβούρνη. Οπότε δεν ξέρω πόσο ρόλο θα παίξει αυτή η κόπωση.
0: Νίκο, δεν είναι αυτό. Είναι τώρα 2 ώρες ταξίδι, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, αλλά εντάξει, όσο και να πεις.
1: Λογικά θα έρθει μια μέρα πριν.
0: Δεν θα έρθουν τελευταία μέρα, έτσι. Δεν θα έρθουν τώρα.
1: Θα έρθει μια μέρα πριν.
2: Όπως έγιναν και με το NFL, το ακούσατε ότι έγινε με τις 2 ομάδες του Αμερικάνικου football. που έγινε το μεγάλο παιχνίδι. Θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Η μία ομάδα ήρθε τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι, ενώ η άλλη ήρθε 24 ώρες, 27 ώρες πριν το παιχνίδι.
1: Και τι έκανε η ομάδα αυτή, και αυτή ήχασε.
2: Αυτή που ήρθε πριν 27 ώρες την έχουν φαβορή να πάρει το πρωτάθλημα, το Super Bowl, και έχασε.
1: Και έχασε.
2: Και έχασε με μεγάλη διαφορά.
1: Αφού ήρθε 27 ώρες πριν. Λοιπόν,
0: πάλι καλά, αφού δεν ήρθα πριν την έναρξη, πάλι καλά.
1: Απλά να πούμε ότι η Lions FC είναι, δεν είναι πολύ γνωστή σε εμάς, αλλά πολλοί παίχτες της που βγήκαν από εκεί είναι γνωστοί σε εμάς. Ξέρουμε πολύ καλά, και εσύ το ξέρεις επίσης, ότι το Queensland τροφοδοτεί το NPL Victorias με πολλά ταλέντα και πολλοί παίχτες γνωστοί που τους αγαπάμε σαν ταλέντα έχουν προέρχονται από το Queensland, και η Lions FC είναι η ομάδα που τροφοδοτεί, θα έλεγα, πολλούς παίχτες στο πολιτιακό ποτάσμα Victorias.
0: Ωραία, Αλέκο, να κλείσουμε την παρένθεση του κυπέλου λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να πάμε στο άλλο παιχνίδι. Να πούμε βέβαια ότι για πρώτη φορά νομίζω θα συναντηθεί το Oakley με το Avondale.
2: Σε τελικό, ναι.
0: Το Avondale, το οποίο πέρασε μέσα από το Hume, το είδα το παιχνίδι από το, από το κανάλι του YouTube, τέλος πάντων.
1: Και με βάση
0: πάρα πολύ δυνατά.
1: Και με βάση το σκορ όπως εξελίσσει, και το πήρε και εύκολα, γιατί το Hume κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο τέλος.
0: Κοίταξε, το εύκολα είναι σχετικό,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Σχετικό, ναι.
0: Κοίταξε, προηγήθηκε 2-0. Η αλήθεια είναι ότι ευθυνδίασε, προηγήθηκε 2-0 γρήγορα. Το Hume άργησε να μπει στο παιχνίδι, άργησε πολύ, δηλαδή μπήκε από το 30 λεπτό και μετά. Όπου προσπάθησε να κάνει κάτι, μείωσε το σκορ σε 1-2. Το Avondale παρόλα αυτά στο δεύτερο ημίχρονο είχε τον έλεγχο, όχι την κατοχή της μπάλας, αλλά είχε τον έλεγχο του αγώνα. Το Hume προσπάθησε να χτυπήσει από στημένα, από κόρνερ, από στημένες φάσεις κτλ. Μπήκαν πολύ ωραία γκολ, τα σούτ δηλαδή και αυτά που μπήκαν γκολ ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά το τρίτο του Avondale ήταν αυτό που καθόρισε όλο τον αγώνα, όταν έγινε μια βαθιά μπαλιά και τουλάχιστον 10 μέτρα αυτή την περιοχή και πλάγια, ο παίκτης του Avondale σούταρε, ο τερματοφύλακας δεν ξέρω τι έκανε εκείνη, αλλά δεν ξέρω που χάζευε. Έπεσε, η μπάλα έσκασε μπροστά του, του πέρασε από κάτω, δηλαδή ήταν ένα τραγικό λάθος. Τραγικό λάθος για τερματοφύλακα. Είναι αυτές που λέμε οι άτυχες στιγμές του τερματοφύλακα. Το οποίο έμενε όμως να στερήσει στην ομάδα τον τελικό. Μείωσε, ήρθαν και δύο κόκκινες στο 90 και για τις δύο ομάδες, μία και μία. Και στο 94 το Hume μείωσε με άλλο ένα σούτ έξω από την περιοχή. Εντάξει, λήξη του παιχνιδιού 2-3. Νομίζω ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στα πρωταθλήματα του NPL, είτε σε τελικούς είτε γενικά στο πρωτάθλημα. Είναι, είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι από τις πιο σταθερές του πρωταθλήματος του NPL, με πολύ καλά ρόστερ και οι δύο. Θα δούμε, θα δούμε. Ένας τελικός, yes, Φερναρόλη.
1: Ναι, είναι, εγώ πάλι όπως είπα και στα ημιτελικά, και δεν έπεσα πολύ έξω γιατί και οι δύο ημιτελικοί τελείωσαν με οριακή κατάληξη σκορ. Δίνω και σε αυτό το παιχνίδι 50-50, γιατί νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν αρετές, έχουν και αδυνατά σημεία. Τώρα, αν δώσω ένα προβάδισμα στο Oakley, το δίνω λόγω Τέιλα, γιατί ο Τέιλα έχει την εμπειρία, το αναφέραμε και πριν, διεκδικεί το έκτο του πρωτάθλημα, θα είναι ο πολυνίκης σε τίτλους αν το καταφέρει. Ναι. Νομίζω υπάρχει άλλος προπονητής με 5. Έχει μεγάλη εμπειρία και αυτό παίζει ρόλο. Ο Τζερμάνο είναι ένα νέο παιδί που δεν έχει τεράστια εμπειρία. Δεν ξέρω αν αυτό πραγματικά παίξει ρόλο, γιατί το Avondale έχει ένα καλό χαρακτήρα στο γήπεδο. Πάντως, αν δίνω ένα μικρό προβάδισμα, το δίνω στο Oakley λόγω Τέιλα, λέω εγώ. Από εκεί και πέρα, ευχόμαστε να γίνει ένας καλός τελικός και να δούμε αρκετό κόσμο.
0: Εγώ πάλι θα έδινα ένα 50-50 και στις δύο ομάδες, γιατί έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες και οι δύο ομάδες. Είναι πολύ δυνατές ομάδες. Είναι ομάδες οι οποίες, ναι, με έχουν τροτά σημεία στην άμυνα, αλλά έχουν και πάρα πολύ δυνατές επιθέσεις. Και αυτό το δείχνει και ο πίνακας της βαθμολογίας. Αν πάτε στα γκολ, θα δείτε το πόσο δυνατές επιθέσεις έχουν και οι δύο ομάδες. Αν το ξέρουμε και χρόνια τώρα και για το Όκλη και για το Άβοντελ ότι είναι ομάδες που σκοράρουν κατά ρηπάς, εύχομαι και εγώ να είναι πρώτα απ' όλα μια καλή ημέρα, ένα καλό μεσημέρι, ώστε να γίνει, να έρθει κόσμος και να γίνει ένας πολύ ωραίος τελικός και να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Ναι, βέβαια. Ας ευχηθούμε ότι θα έχει κόσμο το παιχνίδι. Τώρα δεν έχουμε πληροφορίες αν θα ανοίξει η δεύτερη κερκίδα. Τα ξέρουμε αυτά, Νίκο?
2: Δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε μέχρι
0: στιγμής. Δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Πάντως το θέμα είναι...
0: Απλά εγώ θα δώσω μια πληροφορία, έτσι θα το πετάξω και θα το αφήσω. Αν το Όκλη κατακτήσει τον τίτλο, θα έχουμε ριζικές αλλαγές.
1: Ριζικές αλλαγές.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τι ριζικές αλλαγές?
0: Τώρα τι ριζικές αλλαγές? Θα φάνε ρίζι, ξέρω εγώ. Σου είπα, το πετάω και το αφήνω. Θα σου πω αργότερα.
1: Άμα το χάσει, άμα το χάσει, θα υπάρχουν ριζικές αλλαγές.
0: Άσχημες ριζικές αλλαγές.
1: Πώς? Άσχημες. Μα δεν θα είναι αποτυχία.
0: Γενικώς αλλαγές γίνονται.
1: Να ξεκαθαρίσουμε. Όποιος είναι ο χαμένος από αυτό το παιχνίδι, όποιος χάσει αυτό το παιχνίδι, δεν είναι χαμένη η χρονιά. Δεν είναι κακή χρονιά. Είτε το χάσει το Όκλη είτε το Άβοντελ, είναι ένα achievement από τη στιγμή που φτάνει στο τελικό. Εντάξει. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει. Δεν θα πει κάποιο στον Τζερμάνο. Ξέρω εγώ, να τον κατηγορήσουν ότι είναι αποτυχημένο. Ή στον Ντέιλα, ή στο Όκλη, ή στο Άβοντελ. Νομίζω ότι.
0: Όχι, αυτό δεν το λες. Αλλά είναι ένα χαμένο τελικό. Είναι ένα πρωτάθλημα.
1: Ναι, αν όποιο το χάσει, ναι, θα υπάρχει μια πίκρα. Δεν λέμε.
0: Όταν θα σε ρωτήσω μετά από χρόνια ποιο πήρε το πρωτάθλημα το 26, θα πει ο Τάδε. Κατάλαβε, δεν θα πει. Ο Τάδε, αλλά ο άλλο ήταν πολύ καλό στο γήπεδο. Δεν μπορεί να το θυμάται κανένα αυτό.
1: Και το Άβοντελ, βέβαια,
0: να
1: πούμε την ίδια στιγμή, το Άβοντελ διεκδικεί για δεύτερη φορά το πρωτάθλημα, έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί την πρώτη τα κατάφερε με την Ελλάδα, εκείνο το 4-0 στο Olympic Village.
2: Ναι.
0: Με αυτό το Olympic
2: Village δεν ως ο Έστεπαν Κουίντες προπονητής στην Ελλάδα.
1: Εν τω μεταξύ, μια και είπες Έστεπαν Κουίντες, δεν ξέρω, τα μάθαμε τα. Είναι
0: στο Μπέλι.
2: Ναι.
1: Είναι πράσινο πλέον. Πήγε στο Τριφύλι.
0: Ας πρόσεχε.
1: Ωραία. Κοίταξε, είναι για μένα ένα μεγάλο challenge αυτό. Είναι challenge και για μένα. Γιατί και για σένα νομίζω, Στέλιο. Διότι ο Εστεμπάν από αυτή εδώ την εκπομπή είναι ένα challenge, είναι μια πρόκληση για τον Εστεμπάν. Η παρουσία του πάλι στο
0: NPL. Να δούμε τι προπονητής είναι.
1: Γιατί, ξέρεις,
0: αυτή
1: εδώ η εκπομπή και δεν έγινε ποτέ απέναντι στο χαρακτήρα του, ίσα ίσα είπαμε τα καλύτερα γι' αυτό, απλά για τον τρόπο παιχνιδιού του. Και ούτε σαν μάλλον προπονητής. Πολλές φορές κάναμε λόγο ότι η προπόνηση της Ελλάς είχε μεγάλη ποιότητα. Αυτό όμως που δεν είχε η Ελλάς, δεν είχε ποιότητα στο παιχνίδι της. Και γι' αυτό και εσύ, πρωτοπόρος εσύ, αλλά και εμείς από την πλευρά μας εδώ από το πάνελ, είχαμε κρίνει πάρα πολύ αυστηρά τον Εστεμπάν. Καιρός είναι να δούμε αν πραγματικά, αν πραγματικά δείξει ένα ίδιο παιχνίδι στον Παγκύπριο. Πλέον θα πούμε ότι αυτό είναι το παιχνίδι του Εστεμπάν.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία του.
1: Εντάξει, δεν μας κάνει ποδοσφαιρικά, δηλαδή δεν είναι ελκυστικό το παιχνίδι αυτό.
0: Αν δείξει όμως κάτι άλλο.
1: Αν δείξει κάτι άλλο, θα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
0: Πάρα πολλά ερωτηματικά.
1: Πάρα πολλά.
0: Και όχι μόνο ερωτηματικά, αλλά και θα βγουν πολλά αληθινά πράγματα που ακούστηκαν.
1: Ναι. Μην προτρέχουμε όμως, να δούμε. Πριν...
0: Όχι.
1: Ναι,
0: είπαμε, πρώτα θα δούμε και μετά θα κρίνουμε.
1: Σίγουρα.
0: Και η λέξη κρίση είναι λάθος. Εντάξει. Δεν έχουμε να κρίνουμε κανέναν. Δεν έχει να δώσει κανένας λόγος σε εμάς. Έτσι. Εμείς απλά θα πούμε το αν ήταν σωστό ή όχι, τέλος πάντων.
1: Σίγουρα, θα φανεί.
0: Βάσει των αποτελεσμάτων πάντα, έτσι.
1: Θα φανεί. Γι' αυτό είπα ότι είναι μια πρόκληση για τον ίδιο και για μας.
0: Ναι.
1: Και για όσους τον κριτικάρανε. Γιατί περισσότερο νομίζω εισέπραξε αρνητική κριτική. Δεν είμαστε μόνο εμείς, ήταν και μια πλειοψηφία φιλάθλων στην κερκίδα που το έλεγε αυτό. Δεν είναι ότι εμείς αποτελούμε την εξαίρεση.
0: Είναι, υπήρχαν θεωρίες συνωμοσίες πάρα πολλές. Αυτό όμως δεν αλλάζει την εικόνα ότι αυτό, η διαπίστωση που κάναμε εμείς σαν εκπομπή, ότι πολλές φορές ερχόμασταν σε κάποια κόντρα, είναι ο τρόπος παιχνιδιού που έπαιζε.
1: Καθαρά και μόνο.
0: Τώρα από εκεί και. Ναι.
1: Εσύ τον έχεις ζήσει, τον Εστεμπάν, τον είχες
0: γνωρίσει. Εγώ τον έχω γνωρίσει, έχουμε μιλήσει, έχουμε
1: τον έχεις γνωρίσει πολύ καλύτερα όταν προπονούσες πιτσιρίκια, όπως το έκανε και αυτός, και βρεθήκατε αντίπαλοι και είχες
0: πει
1: μάλιστα τα καλύτερα για το.
0: Πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Σαν προπονητής, παιδί μου, αλλά σαν μάνατζερ τον έχει κριτικάρει αυστηρά και δικαιολογημένα.
0: Και μην ξεχνά ότι ήταν και προπονητής του Γιώργου, έτσι. Κάποια διάστημα στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Ναι. Το ότι τον έχω κριτικάρει όμως αυστηρά για τον τρόπο παιχνιδιού, νομίζω δικαιώθηκα. Τώρα, εάν υπάρχουν οι θεωρίες συνωμοσίες από πίσω, αυτό θα το δείξει.
1: Σίγουρα.
0: Η φετινή του χρονιά.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, εμείς δεν κρίνουμε κανέναν, δεν κατακρίνουμε κανέναν. Εμείς βάσει αποτελεσμάτων λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Την ίδια στιγμή υπάρχουν και πολλά σενάρια που ακούγονται ψήθυροι, ότι φεύγει ο Γκοχάγκιτς, θα μείνει ο Αναστασιάδης στον Αλέξανδρο, θα φύγει. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι ακούγεται εκεί έξω. Δεν βγάζω. Δεν πρόκειται να βγει είδηση από τα λεγόμενά μου. Δεν πρόκειται να βγει είδηση από τα λεγόμενά μου. Απλά θέλω να σου πω.
0: Ούτε εγώ θα σου δώσω είδηση. Απλά για αυτό που είπα για το Όκλι.
1: Στο τραπέζι και το όνομα του
0: Τόλιου. Θα το αφήσω να αιωρείται αυτό που είπα.
1: Μάλιστα. Έχει να κάνει δηλαδή με αλλαγή τεχνική ηγεσία. Έχει να κάνει με αλλαγή τεχνική ηγεσία.
0: Έχει να κάνει με αλλαγή. Τώρα θα είναι τεχνική, θα είναι διοικητική, θα είναι ηγετική, θα είναι παιχτική. Θα δείτε στην πορεία.
1: Δεν με έπεισε, να το ξέρει.
0: Δεν πειράζει. Δεν θέλω να πείσω κανέναν. Να σε βάλω σε. Απλά σα δίνω τροφή για σκέψη. Πάρ' το έτσι.
2: Καλά. Όλα αυτά ακούγονται. Έχει και εδώ και τρεις εβδομάδες που ακούγονται αυτά.
1: Ο Νίκος κάτι θέλει να πει, αλλά δεν το λέει.
0: Κάτι ξέρει ο Νίκος.
2: Δεν λέω τίποτα.
1: Ξέρεις κάτι όμως, ε.
2: Δεν λέω.
1: Ξέρεις όμως κάτι.
0: Εσύ γιατί δεν λες και να πω εγώ, δεν κατάλαβα.
1: Εσύ, είμαστε στον αέρα τώρα, θα σοβαρέψω λίγο. Ξέρεις πράγματα και δεν τα λες.
0: Μα μου λέτε, πες μου. Εσύ γιατί δεν λέτε.
1: Άμα ξέρουμε θα πούμε. Εκτός άμα δεσμευόμαστε να μην πούμε. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση. Από την πλευρά μου δηλαδή.
0: Λοιπόν, όχι, ούτε από μένα υπάρχει καμία δέσμευση από κανέναν.
2: Ούτε από μένα.
0: Αλλά δεν μ' αρέσει να προτρέχω. Και ειδικά όταν έρχεται ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι, ένας τελικός για τις δύο ομάδες και για την ομάδα του Όκλη, την οποία μιλάμε, ας έρθουν κόντως καλώς τα πράγματα και από εκεί και πέρα θα πάρουν το δρόμο τους πολλά πράγματα.
1: Ανακεφαλαίωση, για να κλείνουμε, είναι μεγάλη εβδομάδα και για το Όκλη αλλά και για την Ελλάς. Για το Όκλη, αφού όπως είπαμε το Σάββατο θα παίξει στον τελικό για να διεκδικήσει το τρίτο πρωτάθλημα της πολιτείας. Δεν είναι λίγο να βγεις πρωταθλητής
0: στο κορυφαίο σπορ του κόσμου,
1: στο κορυφαίο σπορ του κόσμου, παίζοντας στον τελικό της μεγαλύτερης κατηγορίας σε μια πολιτεία που κατοικούν 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν,
2: και ίσως είναι το πιο δυνατό πολιτιακό πρωτάθλημα.
1: Όχι ίσως, είναι.
2: Είναι.
1: Με δεδομένο ότι το ενδιαφέρον, την προσέλευση, τα hits στο YouTube. Πολλά.
2: Και ποδοσφαιρικά όταν κοιτάξουμε το Αυστραλιανό κύπελο, και ποδοσφαιρικά άμα κοιτάξουμε την συμμετοχή της ομάδας από την Βικτόρια στο Αυστραλιανό κύπελο.
1: Σίγουρα.
2: Αυτό τα λέω όλα.
0: Και νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες δείχνουν τη δύναμή τους σε αυτά τα πρωταθλήματα, γενικώς της Βικτόριας εδώ πέρα, γιατί έχουμε 4 ομάδες σε 3 τελικούς και έναν ημιτελικό.
1: Κοίταξε, αυτό με τις ελληνικές ομάδες θα σου πω απλά ότι από το 2013 μέχρι και σε αυτό το τελικό δεν υπήρξε τελικός πρωταθλήματος χωρίς την παρουσία ελληνικής ομάδας. Από το 2013. Για το 2013 είχαμε τον Παγκύπριο με τον Ηρακλή. Το 2014 δεν έγιναν τελικοί, το πήρε η Ελλάς. Το 2015 ήταν ο Παγκύπριος που πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Το 16 το πήρε η Ελλάς του Κριστέιλα. Το 17 το πήρε
2: ο Παγκύπριος.
1: Ο Παγκύπριος. Το 18 το πήρε
2: ο Αλέξανδρος.
1: Ο Αλέξανδρος το πήρε το 18. Το 18 σωστά. Ναι. Το 19 το πήρε, το 19 το πήρε ο Παγκύπριος. Το 20-21 δεν παίχθηκαν τελική. Το 22 το πήρε
2: το
1: Όκλη. Το 23 το πήρε το Άβοντελ, αλλά στον τελικό ήταν η Ελλάς. Και το.
2: Συγγνώμη. Το 24...
1: το 24 το πήρε το Όκλι που έπαιξε το τελικό με την Ελλάς.
2: Το 25 πέρσι η ομάδα του Αλεξάνδρου.
1: Ναι, με τελικό με την Τετρονοσέδη και φέτος είναι το Όκλι. Δηλαδή από το 12 μέχρι σήμερα πάντα ναι. υπάρχει μία παρουσία και δεν ξέρω το 11 κιόλας. Ήταν το Όκλι που είχε παίξει τελικό, έτσι, με τον Γκριγκάλη.
2: Νομίζω ναι.
1: Και το 10 ήταν πάλι τελικό το Όκλι που έπαιξε με τον Τετρονοσέδη. Νομίζω το 10 υπάρχει αυτή η σειρά. Το 9 δεν υπήρχε νομίζω παρουσία ελληνικής ομάδας.
2: Όχι.
1: Πρέπει να το έχει πάρει τον Green Gully και να ήταν σε τελικό με κάποια, με το Melbourne Knights νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Αλέκο, το 11 ήταν με το Θάντα.
1: Ωραία. Το 11 ήταν με το Θάντα, το 10, το 10, το 12 δεν ξέρω τι είχε γίνει. Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι το 12 ήταν με το Θάντα. Η δεύτερη φορά που πήγε νομίζω το Όκλι ήταν με το Θάντα.
1: Η πρώτη ήταν με το Θάντα και μετά ήταν με το Όκλι, με τον Green Gully ή τέλος πάντων. Εντάξει. Πάντως ναι, κλειδωμένο από το 13 πάντα υπάρχει μια παρουσία ελληνικής ομάδας που αυτό είναι ναι, 11 σίγουρα. Τελική 11 ή 12 τελική λοιπόν, και σίγουρα αυτό συνεχίζει και ναι, θα συνεχίσει
2: το 12 χρόνια. Ήταν Thunder Oakley, επικράτησε η Thunder
1: το 12.
2: Το 12
1: και το 11 ήταν Green Gully Oakley.
2: Θα σου πω τώρα μισό λεπτό Green Gully Oakley.
1: Ναι, το 10 Melbourne Knights Green Gully νομίζω.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Άρα από το 11 είναι λοιπόν υπάρχει παρουσία ελληνική ομάδα. Με ξέρεις το 14 που δεν έγιναν τελική. Αλλά και που δεν έγιναν τελική,
0: ναι.
1: το πήρε ομάδα η South.
2: Λοιπόν, το 10 ήταν η Green Gully με Richmond.
1: Με Richmond.
2: Με Richmond. Θυμαστεί.
1: Ναι, ναι, τη Richmond. Την Αλεμάνια.
2: Την Αλεμάνια, ναι.
1: Κατάλαβα. Ωραία λοιπόν.
0: Υπάρχει από το Richmond τώρα.
1: Υπάρχει Κίσμπαρα, κάτι παίζει στο Κίσμπαρα σαν μια άλλη ομάδα κάπως.
2: Greta Denino.
1: Ναι, σωστό.
2: Greta Denino.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά νομίζω είπαμε αρκετά. Για ελληνικό πρωτάθλημα δεν μιλήσαμε. Για τον Τζολάκη καλά τα πήγε. Δύο γκολ έφαγε, αλλά βοήθησε την ομάδα του να πάρει βαθμό.
0: Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Δεν πιάνω αυτά. Εντάξει, το πρώτο ίσως επειδή ήταν κλειστή του γωνία, αλλά ήταν τόσο δυνατό το σουτ που έπεσε, αλλά δεν πρόλαβα να αντιδράσει. Το δεύτερο, ναι. νομίζω ότι ίσως καν να μην το είδε κιόλας. Ναι. Ήταν από πολύ κοντά, έγινε πολύ γρήγορα η φάση. Αλλά παρόλα αυτά κράτησε αρκετά. Έβγαλε ένα φάουλ στο γάμα της αιστείας του, κράτησε πολύ καλά. Νομίζω ότι ήταν άλλη μια πετυχημένη εμφάνιση για τον Τζολάκη. Εντάξει, ο Καρέτας δεν έπαιξε στο παιχνίδι με την Ντόρτμουντ.
1: Η εγχείρηση έγινε από
0: τώρα.
1: Θα μας τα πει ο Σαρακίντζες. Λοιπόν.
0: Όσο για το ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει, ο Ολυμπιακός έκανε γκέλα χτες με τον Όφη.
1: Δεν το λες γκέλα. Στραπάτσο το λες.
0: Γκέλα ήταν.
1: Στραπάτσο.
0: Όχι, Αλέγκο. Αυτές οι λέξεις τώρα είναι αυτό που λες. Άμα δεν έχεις δει κάτι, μην χρησιμοποιείς λέξεις χωρίς να ξέρεις. Χωρίς να έχεις δει. Δηλαδή, στραπάτσο τι, δηλαδή ότι μπήκε όφη και δεν σε πάτησε.
1: Με τη θέα του αποτελέσματος εγώ μιλάω, δεν είδα ούτε παιχνίδι ούτε
0: φάση. Με τη θέα του αποτελέσματος όμως πρέπει να έχεις δει και το παιχνίδι για να λες κάτι τέτοιο. Εντάξει. Γιατί εγώ το είδα το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός καταρχήν ήταν καινούργιος προπονητής, μπήκανε πάρα πολλοί καινούργιοι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παίξει ποτέ μεταξύ τους. Ποτέ, δεν έχουν παίξει μεταξύ τους ποτέ. Φάνηκε ότι είναι ασύνδετη η ομάδα. Έβγαλε αυτοματοποιημένες φάσεις, έχει δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο από ό,τι έδειχνε. Αλλά ακόμα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν είναι, δηλαδή πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός θέλει χρόνο για να φτιάξει αυτό που θέλει. Όφη είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Έκανε τρεις αντεπιθέσεις φωτιά. Η μία κατέληξε γκολ. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Δηλαδή δεν ήταν. Πώς το λένε, δεν παίρνει δάφνες σαν αγώνας. Απλά ήταν ένα παιχνίδι κατοχής του Ολυμπιακού. Θα πει και ο κόσμος καλύτερα.
1: Υπήρχε όμως ένα σοκ που το βιώσαμε όλοι μες τη βδομάδα με τον ξαφνικό θάνατο ενός καλλιτέχνη που είχε μεγάλη αγάπη από πολλοί κόσμο. Ναι. Αυτό επηρέασε λίγο όλους μας.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι. Αν και εγώ δεν ήμουν φαν του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά τον παραδέχομαι σαν ένα μεγάλο ταλέντο και ένα έμφυτο ταλέντο και ένας αληθινός χαρακτήρας. Μου έκανε πολύ εντύπωση όταν έβγαινε σαν 18χρονος και βλέπεις τις γκριμάτσες του, τις κινήσεις του που είναι ακριβώς όπως είναι τώρα. Δεν καλλιέργησε τίποτα. Αυτό που ήταν, αυτό είναι.
0: Καλέκο, ήταν ένα αληθινό παιδί. Εγώ τον έχω γνωρίσει όταν ξεκίναγε, τέλος πάντων. Είναι αυτό που δείχνει, όπως το είπες, είναι αληθινό παιδί. Δεν κρύβεται, δεν τρεπόταν. Δεν το πιστεύουμε ακόμα ότι έχει φύγει, γι' αυτό μιλάμε στο...
1: Ναι,
0: δεν κρυβόταν, δεν φοβόταν. Ήταν αυθεντικός, ήταν αυτός του. Ήταν αυτός του.
1: Εσύ, Νίκο...
0: Και είναι κρίμα που βρέθηκαν κάποιοι Αλβάνιδες να τον στείλουν στον άλλο κόσμο.
1: Εντάξει. Ελαφρύ το χώμα. Λοιπόν, να πάμε με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και έτσι να κλείσουμε την ενότητά σου. Και από εκεί πέρα θα ακολουθήσει η συνέντευξη του Νίκου με τον Chris Taylor. Και βέβαια μετά θα έχουμε Κώστα Λακίνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέλιο. Καλή επιτυχία στο Όκλη, μια και κλείσαμε το κεφάλαιο της ενότητας που είχε πολύ Όκλη σήμερα. Και βέβαια και καλή επιτυχία και στην Ελλάδα σε ένα μεγάλο μάτς αυτή την Τρίτη με τη Lions FC. Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για την Κενόλευκη, καθώς της δίνεται η ευκαιρία για τρίτη φορά να βρεθεί σε ένα τελικό. Αλλά το σημαντικότερο, όπως είπα, δεν είναι ότι θα βρεθεί σε ένα τελικό, είναι ότι εκεί θα συναντήσει την λαοφιλής Melbourne Victory, που όλοι περιμέναν και τη στιγμή που η South θα βρεθεί απέναντι στη Melbourne Victory. Όμως, για να μην προτρέχουμε, προέχει η προσπάθεια, η δύσκολη προσπάθεια που θα έχει αυτή την Τρίτη με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Queensland's Lions FC. Να είσαι καλά, Στέλιο.
0: Εγώ θα πω το κάτι τελευταίο και θα κλείσω. Ναι. Αν θέλετε να έχουμε επιτυχίες, βάλτε το Μητσοτάκη να ευχηθεί στη Lion και στο Άβοντα καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες που παίζουν στις ελληνικές ομάδες και προχωράμε.
1: Δεν μου λες,
0: καλό σας βράδυ.
1: Άμα κάνετε ένα AI βίντεο, πιάνει. Άμα βάλω το AI να μου το κάνει, πιάνει.
0: τα μάγια πιάνουν παντού.
1: Λοιπόν, έγινε. Καλό βράδυ και τα λέμε.
0: Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα, να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Έλα.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Να μη με κλαί.
0: Το Ρυθμός Radio.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Vibe.

0: Επιστροφή φίλοι μου με τον ρυθμό και ακούσαμε βέβαια την συνέντευξη του Κριστέλ. Αν θες πέσε μας κάποια μέρη της συζήτησης που είχες Νίκο.
1: Ναι, μίλησαμε πρώτα για το παιχνίδι με την Ελλάς. Είπε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ότι η Ελλάς ήταν πάρα πολύ καλά προπονημένη στο γήπεδο, ότι είχε και λίγο τύχη ας πούμε το ΑΕΚΛΙ και ότι για να παίρνεις πρωταθλήματα χρειάζεται πάντα και λίγο τύχη στη ζωή, ενώ δεν συμφώνησε και με την απόφαση του Διατή ότι ήταν πέναλτι που δόθηκε στην Ελλάς. Μίλησαμε μετά και για τον παιχνίδι το ερχόμενο Σαββάτο, τον μεγάλο τελικό, και για το πώς θα μπορέσει να σταματήσει την ομάδα του Εβεντάλ, η οποία βρίσκεται σε φόρμα, ειδικά οι παίχτες Φονορόλη και Μπλέικ Κάρπεντερ. Και είπε ότι ίσως και η ομάδα του Άικλι έχει και αυτή τους δικούς της παίχτες, οι οποίοι ίσως να χρειαστεί το Εβεντάλ να κλείσει αυτούς τους παίχτες. Τέλος ανέφερε ότι ήδη η ομάδα του Άικλι είναι σε συζήτηση με 2-3 άτομα για να συμπληρώσει το ρόστερ για το ερχόμενο Australian Championship και ίσως να συνεχίσει και ο Τσάλα.
0: Τι εννοείς να συνεχίσει ο Τσάλα?
1: Σαν προπονητής.
0: Εννοείς την καμπάνια του Australia Cup?
1: Ναι. Στο Australian Championship.
0: Ίσως να συνεχίσει, σου άφησε το ενδεχόμενο.
1: Ναι, ότι θα συνεχίσει.
0: Α, θα συνεχίσει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Εμείς να κάνουμε το σχολιασμό τώρα για τα VPLs, γιατί ουσιαστικά έχουμε κρίσιμα παιχνίδια την ίδια μέρα που είναι η μέρα τελικών αυτό το Σάββατο στο Lakeside, όπου νωρίτερα η Killor θα αντιμετωπίσει τους Αργοναύτες σε ένα παιχνίδι που παίζεται μία κατηγορία, καθώς η νικήτρια θα βρεθεί στο NPL, NPL στο VPL 1. Το σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας, αν μη τι άλλο, είναι ο τελικός όπου θα παιχθεί στις 3:30 και ο τελευταίος τελικός ανάμεσα στο Oakley βέβαια και το Avondale, όπου θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα 2026 της πολιτείας. Και βέβαια το βράδυ στις 7:30 κλείνει η μέρα των τελικών με ένα άλλο σπουδαίο παιχνίδι, όπου θα γνωρίζουμε μετά την έκβαση του αγώνα ποια θα ακολουθήσει, δηλαδή την Juventus και τους Melbourne Knights στο NPL 2027. Ο τελικός ήταν ανάμεσα στον Ηρακλή και την ομάδα της Melbourne Victory νέων. Αυτά είναι φυσικά για ό,τι αφορά τους τελικούς. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο Νίκο?
1: Όχι. Είναι απλώς ο τελικός γυναικών, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή στις 4 η ώρα. Αυτό είναι, θα γίνει το παιχνίδι, θα γίνει στο Home of the Matildas.
0: Υπάρχει και ο τελικός στο
1: NPLW,
0: όπου είναι ανάμεσα στην
1: μισό λεπτό.
0: Ωραία, λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε για Κώστα Σαρακίντση.
1: Ανάμεσα σε Πυθαγόρα, Boxeo Πυθαγόρα και Avondale. Στις 4 η ώρα στο Home of the Matildas.
0: Είναι που ανέβηκε για πρώτη φορά στο
1: NPLW.
0: Ναι. Μεγάλο πτήμα. Ναι.
1: Σα, έτσι η ομάδα του Avondale έχει και την γυναικεία και την ανδρική ομάδα να παίζει σε τελικούς.
0: Και ο γυναικείος τελικός θα γίνει Κυριακή.
1: Κυριακή στις 4 στο Home of the Matildas.
0: Ωραία, εμείς πάμε για σήμερα, γιατί υποδεχόμαστε λίγο νωρίτερα από το προκαθορισμένο τον Κώστα Σαρακίντση σε ένα πλούσιο ρεπορτάζ που με πολύ ποδόσφαιρο από Ελλάδα και Ευρώπη. Ξεκινάμε.

Σίγουρα ελληνική Super League, σίγουρα Ευρώπη, μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ που επανήλθε μετά από πολλά πολλά χρόνια στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, στο Champions League, και ξεκίνησε την πρεμιέρα.

0: της με νίκη, σημαντική νίκη. Την ίδια στιγμή έχουμε μια εντύπωση ότι αυτή η ομάδα μπαίνουν στο χώρο και οι άλλες μας ομάδες στα κύπελα Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός σε Europa και Conference. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω μπαίνουν και αυτοί στο κόλπο των αγώνων στις κατώτερες διασυλλογικές διοργανώσεις. Βέβαια είναι το 0-1 που προκάλεσε έκπληξη για κάποιους, καθώς ο Όφη έχει δείξει δείγματα σπουδαίας ομάδας και φάνηκε αυτό από την ευρωπαϊκή του παρουσία στο Europa. Αλλά έκανε το μεγάλο μπαμ και σίγουρα δημιούργησε και το θόρυβο, το διπλό του Όφη στο Καραϊσκάκι. Να ακούσουμε όμως όλα αυτά και πολλά άλλα, καθώς και για τις επιδόσεις των Ελλήνων, που είχαμε σπουδαία πράγματα από τον Παυλίδη, ο οποίος μπαίνει στην ελίτ των κορυφαίων ξένων σκόρερς για την Μπενφίκα, αλλά και τον Τζολάκη, όπου δεν κράτησε αυτή τη φορά το ανέπαφο απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, απέναντι στην Τσέλσι, όμως βοήθησε στο καλύτερο δυνατό βαθμό ώστε η Χάλη να φύγει χωρίς ήττα από το γήπεδο της Τσέλσι. Αυτά και πολλά άλλα θα μας τα εξηγήσει τώρα ο Κώστας Ρακίτσης, τον έχουμε στη γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Εδώ, μια χαρά, Κώστα. Εδώ τρέχουμε.
1: Τρέχετε.
0: Εσύ πώς είσαι? Εσύ πρέπει να είσαι καλά, γιατί...
1: Να δούμε πότε θα σταματήσουμε.
0: Κοίταξα, δεις, το να βλέπεις την ΑΕΚ να κερδίζει ένα αγώνα Champions League σε μια μεγάλη βραδιά, σε ένα κατάμεστο γήπεδο, σίγουρα θα σου δώσει μεγάλη χαρά.
1: Καλά ήταν, εντάξει, αλίμονο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν χάρηκα, αλλά αυτά τα πράγματα κρατάνε μερικές ώρες. Συνεχίζουμε, δεν θα μιλάμε συνέχεια γι' αυτό, εννοείται θα το αναφέρουμε ως ειδησιογραφία. Σίγουρα είναι καλό, γιατί ήταν ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ, ας πούμε, μπορούσε να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω, τη νίκη, για να έχει όποιες ελπίδες έχει, λίγες ή πολλές, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Σίγουρα ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, μια ιδανική αρχή. Αφού ξεκινήσαμε έτσι, ας συνεχίσουμε έτσι με ρυθμούς Champions League και να πούμε και για το Europa και μετά να επανέλθουμε στα του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, Champions League, είχαμε την εβδομάδα αυτή την έναρξη, όπου είχαμε την μοναδική ελληνική παρουσία με την ΑΕΚ, η οποία στην Νέα Φιλαδέλφεια υποδέχτηκε την αυστριακή Λίντσερ, η ΛΑΣΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο, αν ας πούμε, όπως είπα και πριν, η ΑΕΚ ήθελε ή θέλει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, ήταν ένα από τα παιχνίδια τα οποία θα έπρεπε να τα κερδίσει. Κέρδισε τελικά 1-0 με μια υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Ρουμάνου του Μαρίν. Μπορούσε το σκορ να πάει πιο πάνω. Τέλος πάντων, μπορούσαμε και να ισοφαριστούμε και στο τελευταίο λεπτό. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ έβαλε 3 βαθμούς στο μπλοκάκι της, ας πούμε, και μπόρεσε και συνεχίζει για την συνέχεια. Υπάρχει βέβαια διακοπή τώρα, η επόμενη αγωνιστική είναι στον Οκτώβριο, 14 και 15 Οκτωβρίου οι επόμενες αγωνιστικές. Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στο Stamford Bridge, όπου εκεί θα υποδεχτεί την ομάδα της Σαχτάρ, μάλλον η Σαχτάρ θα υποδεχτεί την ομάδα της ΑΕΚ, διότι οι Ουκρανοί αγωνίζονται στο Λονδίνο και είναι τυπικά είναι οι γηπεδούχοι. Σε άλλα παιχνίδια, εκεί που έχουμε και παρουσίες Ελλήνων ποδοσφαιριστών, Ελλήνων διεθνών, η Sporting επικράτησε της Γαλατά Σαράι με 3-1. Σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο Έλληνες ξεκίνησαν από τον πάγκο, ο Μεν Ιωαννίδης αγωνίστηκε κάποια στιγμή ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δε Βαγιαννίδης παρέμεινε στο πάγκο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Δουβίκας συνεχίζει μια εξίσου παραγωγική χρονιά, όπως και πέρυσι και φέτος με την ομάδα της Κόμο. Η Κόμο, η οποία, για όσους νομίζουν ότι μιλάμε για αμεληταία ποσότητα, θεωρώ ότι θα είναι μια από τις 2-3 ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στο Ιταλικό πρωτάθλημα, τουλάχιστον έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Θα έλεγα μαζί με την Ίντερ και μαζί με τη Ρώμα. Αυτή τη στιγμή φαίνονται ότι είναι οι 3 ιταλικές ομάδες που ξεχωρίζουν. Η Κόμο λοιπόν επικράτησε στην έδρα της με 4-1 της Λειψίας. Ο Δουβίκας πέτυχε το δεύτερο τέρμα της συνάντησης. Και στο παιχνίδι της Arsenal, όπου ταξίδεψε στην Νάπολη, επικράτησε τη Νάπολη με 1-0. Ο Τζόλης αγωνίστηκε βασικός και χρεώνεται τη τελική πάσα στον Όντεγκαρντ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο τέρμα της Arsenal. Σε άλλα παιχνίδια, η Paris Saint-Germain, παρότι στο γαλλικό πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει και δεν έχει πετύχει νίκη, στο Champions League επικράτησε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας με το εμφατικό 6-1. Η Μπαρτσελόνα επίσης επικράτησε της Ολλανδικής Φέγινορντ με 5-1. Το παιχνίδι, το οποίο θεωρώ ότι ήταν το πιο συναρπαστικό από άποψη εναλλαγής συναισθημάτων και σκορ, ήταν αυτό που έγινε στη Πράγα, όπου η Σλάβια Πράγας υποδέχτηκε τη γαλλική Λίλ. Προηγήθηκαν οι Τσέχοι με 1-0. Στο 88 λεπτό το σκορ ήταν 2-1, διότι στο ενδιάμεσο είχαν ισοφαρίσει οι Γάλλοι. Στα τρία τελευταία λεπτά το καθυστερήσεων, στο 91 και 94 λεπτό, οι Γάλλοι κατάφεραν την ολική ανατροπή, εκμεταλλεύτηκαν και το γεγονός ότι έπαιζαν και με παίκτη λιγότερο και τελικά επικράτησαν τη Σλάβια Πράγας με 3-2. Το παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, εδώ είχαμε βέβαια το θέμα με τον Καρέτσα, όπου τα πράγματα δεν φάνηκαν στην αρχή τουλάχιστον μάλλον φάνηκαν αρκετά ανησυχητικά. Φοβήθηκαν, ας πούμε, κάτι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι τελικά μετά τις εξετάσεις έδειξε. Το πρόβλημά του φάνηκε ότι, μάλλον όχι φάνηκε, η διάγνωση είναι ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό, το οποίο δεν αποδείχτηκε τελικά πολύ σοβαρό. Και χθες, πριν το παιχνίδι με την Πάντεμπορν, ο Κόβατς, ο προπονητής της Ντόρτμουντ, δήλωσε ότι ο Καρέτσας θα ξεκινήσει τις ατομικές προπονήσεις και είναι πολύ πιθανόν να βρίσκεται στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το επόμενο παιχνίδι. Οπότε, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν συμβαίνει κάτι ανησυχητικό με τον Καρέτσα. Δεύτερο χτύπημα με Έλληνες παίκτες μετά την απώλεια του Κωνσταντέλια θα ήταν σίγουρα και για την εθνική, βέβαια, θα ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του Καρέτσα και την Dortmund. Επίσης, σε άλλα παιχνίδια, Porto Manchester City 0-2, Real Madrid Inter 2-1, Bayern Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah Baku 4-0. Όπως είπαμε, θα υπάρξει τώρα η διακοπή σε μερικές μέρες λόγω των εθνικών ομάδων και θα επανέλθουμε με τη δεύτερη αγωνιστική για το Champions League ειδικότερα στο διήμερο 14 και 15 Οκτωβρίου, σε περίπου δηλαδή ένα μήνα από σήμερα, σε 4 εβδομάδες. Πάμε και στο Europa League, γιατί conference δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Το conference είναι ο θεσμός που θα ξεκινήσει τελευταίος, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, μετά την επαναφορά μάλλον στα πρωταθλήματα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εδώ ως γνωστόν έχουμε δύο ελληνικές ομάδες, έχουμε τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Τα παιχνίδια θα γίνουν στο διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή. Πάντα μιλάμε για ώρες Μελβούρνης, ώρα Ανατολικής Ακτής, Πέμπτη πρωί και Παρασκευή πρωί. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την πολωνική Γιαγκελόνια στις 5 ώρα το πρωί της Πέμπτης, ενώ ο Όφη θα υποδεχτεί και αυτός την Χόφενχάιμ στο Παντρίτιο, τη γερμανική Χόφενχάιμ, σε παιχνίδι που θα αρχίσει στις 3 παρατέταρτο την Παρασκευή το πρωί. Σε άλλα παιχνίδια τα οποία ξεχωρίζουν, από κυπριακής πλευράς έχουμε την παρουσία της Ομόνιας, η οποία θα υποδεχτεί την έδρα της στην Ισπανική Θέρτα, η Μίλαν με την Μπενφίκα, αφού ο Αλέκος ανέφερε πριν για το Παυλίδη, λέμε ότι η Μπενφίκα θα ταξιδέψει στο Μιλάνο, θα αντιμετωπίσει την Μίλαν. Επίσης, Μπεσίκτας Μαρσέιγ και η Γιουβέντους θα υποδεχτεί την Αϊμέγγεν, η οποία ως γνωστόν απέκλεισε τον Ολυμπιακό πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια του Champions League και το Europa.
2: Και εδώ είναι που, όπως είπαμε, Κώστα, βλέπεις ομάδες όπως η Μιλάν, η Μπενφίκα, η Γιουβέντες, ομάδες που τις συνηθίζουμε να παίζουν Champions League, να παίζουν στο Europa.
1: Σωστά. Ναι, γι' αυτό το έχουμε πει, Νίκο, αρκετές φορές στο παρελθόν, ότι το Europa League σε πολλές περιπτώσεις είναι ένα μικρό Champions League.
2: Ναι.
1: Δεν έχει σίγουρα τη δυναμικότητα που υπάρχει στο Champions League, αλλά οι ομάδες αυτές, πραγματικά, όπως είπες, η Μίλαν, η Μπενφίκα και πολλές πολλές άλλες, ήταν ομάδες ή είναι ομάδες οι οποίες αξίζουν, αγωνίζονται ή έχουν αγωνιστεί πάρα πολλές φορές τον κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό. Θα κλείσω εγώ απλά κάνοντας ένα σχόλιο για την ΑΕΚ, γιατί εντάξει, κάπου λίγο με την νίκη πολλές φορές ξεφεύγουμε και αρχίζουμε να πιστεύουμε πράγματα και θάματα. Όπως είπα, μεγάλη υπόθεση το ότι ξεκίνησε η ΑΕΚ με νίκη, πέρα από τα οικονομικά ωφέλη, έχει 3 βαθμούς στο τσεπάκι της αυτή τη στιγμή. Τώρα, βέβαια, με ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ουκρανία, βέβαια η Σαχτάρ δεν είναι καμιά μελιτέα ποσότητα, αλλά έστω και με μια ισοπαλία, σίγουρα μπορούν να ανοίξουν, να πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες της ΑΕΚ για κάτι καλύτερο. Τώρα, από ό,τι συζητάνε, θεωρούν ότι όποια ομάδα προκριθεί, για να προκριθεί μάλλον μια ομάδα στη συνέχεια ή να περάσει την 24η, θα πρέπει να συγκεντρώσει 9 βαθμούς. Βέβαια, εκεί θα παίχουν ρόλο και οι ισοβαθμίες, όλα αυτά θα παίξουν τον ρόλο τους. Αλλά όπως και να έχει, ας πούμε, αν η ΑΕΚ καταφέρει να φύγει αίτητη από το Stamford Bridge, από την έδρα της Σαχτάρ, σε εισαγωγικά τυπικά την έδρα της Σαχτάρ, σίγουρα μετά με μια νίκη πιθανόν με την Γαλατά Σαράι, ας το πούμε έτσι, μπορεί ούτε εκεί θα είναι εύκολα, γιατί δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, πόσο περισσότερο ότι μιλάμε για Champions League, να πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες. Αλλά αυτά είναι πολύ νωρίς να τα πούμε. Ας είμαστε καλά μέχρι τον Οκτώβριο, να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι το οποίο θα ακολουθήσει στο Λονδίνο. Και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε, έχοντας περισσότερα δεδομένα, και με βάση αυτά θα μιλήσουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Νίκο, Αλέκο.
2: Προχωράμε.
1: Ωραία. Πάμε να επιστρέψουμε λοιπόν στην Ελλάδα, να δούμε τι είχαμε στην Ελλάδα. Βέβαια θα πούμε βασικά το τι, είχε, το τι συνέβη με το Μεντιλίμπαρ. Αυτά τα οποία έχουμε πει, λέμε πάντα κατά καιρούς τέτοια εποχή, τα στοιχήματα, ποιες ομάδες ή ποιοι προπονητές δεν θα προλάβουν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μεντιλίμπαρ. Και βέβαια εδώ δεν ευλογούμε τα γένια μας. Είναι κάτι το οποίο είχαμε αναφέρει σε προηγούμενες εβδομάδες, ότι από τη στιγμή που βγαίνει η ανακοίνωση μιας ομάδας μετά από απετυχή αποτελέσματα για, και αναφέρεται σε σύγκριση στον ΑΒ προπονητή, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για την απόλυση του προπονητή. Και αυτό δυστυχώς συνέβη και με τον Μεντιλίμπαρ, και ο οποίος υπήρχαν ανεπιτυχή αποτελέσματα. Πλέον φάνηκε ότι δεν υπήρχε, ας πούμε, κάποια διέξοδος να μπορέσει να καταφέρει να σώσει την προπονητική του καριέρα στον Ολυμπιακό. Απολύθηκε από τον Ολυμπιακό, από την διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ένας προπονητής ο οποίος θα μείνει στην ιστορία του, όχι για τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει, αλλά περισσότερο για το Conference League. Και στην θέση του ήρθε ένας άλλος Βάσκος, ένας προπονητής ο οποίος έχει κάνει χρόνια προπονητική καριέρα στην ομάδα της Real Sociedad, και μιλάμε για τον Αγκουαφίλ. Βέβαια τώρα το τεμπούτο του δεν ήταν το ιδανικό. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στον Γιώργος Καρεσκάκης από τον Όφη με 1-0, με ένα τέρμα του Κόντο στο 66ο λεπτό. Αυτό προκάλεσε αποδοκιμασίες και για αρκετά λεπτά ακουγόταν το σύνθημα του Μεντιλίμπαρ στις κερκίδες του Γιώργος Καρεσκάκης. Αλλά όπως είπε και ο Στέλιος πριν που το άκουσα, αυτό είναι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παιδιά. Μερικές ομάδες δυστυχώς δεν λειτουργούν με ποδοσφαιρική λογική. Δηλαδή δεν μπορεί να μαζεύεις, ας πούμε, όπως είχε πει και ο Μεντιλίμπαρ σε κάποιες δηλώσεις του, είχε αναφέρει ότι εγώ ξεκίνησα με τους τάδε παίκτες και είναι πολύ πιθανόν στον επόμενο μήνα να έχουν φύγει αυτοί και να έρθουν άλλοι. Καμιά ποδοσφαιρική ομάδα δεν μπορεί να χτιστεί με αυτή τη λογική του φύγε ή έλασε. Διότι οι παίκτες είναι λογικό ότι πρέπει να γνωριστούν μεταξύ τους, ο προπονητής να γνωρίσει την ομάδα, να δει κάποια πράγματα. Και όταν μιλάμε για ομάδες μεγέθους του Ολυμπιακού, όπου το κάθε αποτέλεσμα αρχίζει και δημιουργεί πίεση, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Έτσι λοιπόν, το ξεκίνημα του Αγκουαφίλ στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό. Μετά την ήττα αυτή, υπάρχει και το παιχνίδι του Λου για το Europa League. Αν και εκεί υπάρξει δεύτερο ανεπιτυχές αποτέλεσμα, σίγουρα οι μουρμούρες θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται. Στο άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, ο Ηρακλής στο Πανθεσσαλικό υποδέχτηκε, αγωνίστηκε με την ομάδα του Ατρομήτου. Ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από την ακύρωση ενός τέρματος του Ηρακλής στις καθυστερήσεις, όπου αν μετρούσε τον γκολ αυτό θα κατάφερε την ολική ανατροπή. Τελικά η φάση πήγε στο VAR, ακυρώθηκε τον γκολ. Τελικό αποτέλεσμα, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, έχασε την ευκαιρία ο Ηρακλής να πετύχει μια παλικαρίσια νίκη. Όπως είπαμε, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με παιχνίδια τα οποία θα γίνουν αύριο το πρωί, χωρίς αμφιβολία. Αυτό το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό μπορεί να προκαλέσει πριγμούς, ιδίως στην πλευρά του ΠΑΟΚ, όπου υπάρχουν πολλές μουρμούρες, και είτε στη Τούμπα από τον Άρη ή απώλεια βαθμών, τέλος πάντων, σίγουρα τα πράγματα θα τα κάνει χειρότερα. Βέβαια και ο Άρης ύστερα από μια την ήττα, τη συντριβή από την ΑΕΚ, ανάλογο αποτέλεσμα ή σαν επιτυχές αποτέλεσμα, τα πράγματα δεν θα είναι καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα πού μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα, τι είδους εξελίξεις θα υπάρξουν. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ήττα σε τέτοια ντέρμπι δεν χωνεύεται και θα υπάρξει μεγάλη μουρμούρα. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει στις 4. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, έχουμε τα παιχνίδια της Καλαμάτας με τον Βόλο, ώρα έναρξης στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Μία ώρα αργότερα στην Τρίπολη ο τοπικός Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 4 η ώρα η Κηφισιά θα υποδεχθεί το Λεβαδιακό. Η αγωνιστική θα κλείσει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Οι δύο πρωτοπόρες ομάδες βαθμολογίας, ώρα έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 4.30. Δεν θα αναφέρω όλη τη βαθμολογία, απλά θα πω ότι αυτή τη στιγμή με τα παιχνίδια λιγότερα ή τα περισσότερα παιχνίδια που έχουν κάποιες ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Πανετολικός βρίσκονται στην κορυφή με 9 βαθμούς στο απόλυτο σε 3 αναμετρήσεις. Ακολουθεί ο Όφη, ο οποίος ισοβαθμεί με 9 βαθμούς, αλλά έχει έναν αγώνα περισσότερο. Το παιχνίδι αυτό που κέρδισε χθες στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ακολουθεί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Ο μεν Ολυμπιακός όμως έχει έναν αγώνα περισσότερο. Η ΑΕΚ έχει έναν αγώνα λιγότερο και οι δύο αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση με 7 βαθμούς. Οι ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας χωρίς νίκη παραμένουν δύο. Είναι η ομάδα του Λεβαδιακού. Τώρα θυμηθούμε το περσινό Λεβαδιακό και το φετινό και να κάνουμε τις συγκρίσεις. Και ο Αστέρας Τρίπολης επίσης συνεχίζει Και εγώ προσωπικά εύχομαι να συνεχίσει έτσι και μετά το σημερινό παιχνίδι, το αυριανό παιχνίδι, όπου θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ώστε να παραμείνει χωρίς νίκη στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Επίσης είχαμε την Super League 2, είμαστε στην δεύτερη αγωνιστική αυτή τη στιγμή, είχαμε την έναρξη, είχαμε μάλλον την ολοκλήρωση. Το ή να το πω διαφορετικά, είχαμε τον παιχνίδι μέχρι στιγμής της Λάρισας με τη Ζάκυνθο, όπου η τοπική ΑΕΛ επικράτησε με 1-0. Στις 11 η ώρα η νίκη Βόλου θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό Β. Τα μεσάνυχτα ώρα έναρξη στον αγώνα του Νέστου Χρυσούπολης με τον Πύργο. 12.30 Ελλάς Σύρου μάλλον Καλυθέα. Στιγμή μετά τα μεσάνυχτα Πανσαραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Η αγωνιστική θα κλείσει με 2 ακόμα αναμετρήσεις, αυτές του Πανιωνίου με την Καλαμαριά και του Πανθρακικού με τον ΠΑΟΚ Β. Όσον αφορά την βαθμολογία, αυτή τη στιγμή η μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο είναι η ομάδα του Μαρκόπουλου. Για όσους δεν γνωρίζουν, τον Μαρκόπουλο βρίσκεται στον ομό Αττικής και έχει το απόλυτο με 6 βαθμούς σε 2 αναμετρήσεις. Mm-hmm. Νίκο, Αλέκο, Νίκο, αν έχετε κάτι να πείτε για τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, για κάτι άλλο, πείτε το πριν πάμε και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρωταθλήματα εννοώ.
2: Νομίζω, όπως ανέφερες Κώστα, ότι περισσότερο θα τρίζουν, οι περισσότερα προβλήματα θα έχουν εκεί στην Τούμπα, εάν σε περίπτωση ήτας του ΠΑΟΚ από τον Άρη.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο, θα υπάρξουν προβλήματα. Αν ας πούμε ιτηθεί ο ΠΑΟΚ σήμερα, θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις. Θα υπάρξει πολύ γκρινιά. Πολύ περισσότερο, διότι η χρονιά έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα. Ο ΠΑΟΚ, κακά τα ψέματα, παιδιά, είναι σε ένα στάδιο μεταβατικό. Έχει φύγει ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Μιλάμε για τον Λουτσέσκου. Έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας. Και από τη στιγμή που ο κόσμος του ΠΑΟΚ βλέπει ότι δεν υπάρχει κίνηση ή ενίσχυση της ομάδας, ήταν επιτυχία αποτελέσματα, σύντον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αν υπάρξει, ας πούμε, και είτε από τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Θα υπάρξουν πολύ έντονες αντιδράσεις. Τώρα δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν, αλλά σίγουρα τέτοιου είδους ήττες δεν περνάνε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να δούμε
0: τη συνέχεια. Πάντως με τον Κωνσταντέλια, μια και τον ανέφερες δηλαδή, έχουμε τίποτα νεότερα, γιατί είδα μια φωτογραφία ότι εγχειρίστηκε και με χαμόγελα τον είδα. Τον Κωνσταντέλια
1: έχει αρχίσει, έχει μπει στο στάδιο της αποθεραπείας. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έτσι πως πάνε τα πράγματα, η χρονιά έχει τελειώσει φέτος για τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω, βέβαια θα αποκατασταθεί, θα εξαρτηθεί και από το πόσο καλά θα ανταποκριθεί σε όλο αυτό το μεταχειρητικό στάδιο, πώς θα πάνε τα πράγματα, μπορεί να προλάβει κάτι, δεν ξέρω, βέβαια θα δούμε. Θα τα βλέπουμε, θα ενημερωνόμαστε και θα ενημερώνουμε και εμείς και από την μέσω της εκπομπής όταν έχουμε κάτι. Ωραία, αναφέραμε Champions League, αναφέραμε Europa, πάμε να κάνουμε και την συνηθισμένη μας βόλτα στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πριν κλείσουμε και για σήμερα. Σας άκουσα που μιλήσατε και για τον Τσολάκη, τον Κωνσταντίν Τσολάκη. Λοιπόν, στην Αγγλία. Η Arsenal συνεχίζει το απόλυτο. Πρώτα να ξεκινήσουμε από εκεί. 4 αναμετρήσεις, 12 βαθμούς. Ο Τζόλις βασικός έχει κερδίσει τη θέση του στην ενδεκάδα. Είτε μιλάμε για Champions League, είτε μιλάμε για Premier League. Αυτό είναι το πιο θετικό που πρέπει να κοιτάξουμε πάντα όσον αφορά την παρουσία των Ελλήνων διεθνών. Πέρασε από την έδρα της Sunderland με 2-0. Ο Τζόλις αγωνίστηκε βασικός, αντικαταστάθηκε στο 81ο λεπτό. Η Arsenal συνεχίζει την υπεράσπιση του τίτλου της με το απόλυτο μέχρι στιγμής. Όπως είπα και πριν, σε 4 αναμετρήσεις 12 βαθμούς. Ακολουθεί η City, όπου έχει σε 3 αναμετρήσεις 9 βαθμούς. Και έχουμε σήμερα το Derby με την αγγλική έννοια του όρου του Manchester, όπου στο Old Trafford United θα υποδεχτεί τη City. Ενώ η τρίτη Hull, η ομάδα του Τζολάκη, και του Μουζακίτη, γιατί δεν το είπαμε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, να πούμε ότι ο Μουζακίτης είναι πλέον και αυτός παίκτης της Χαλ, θα βρίσκεται εκεί μαζί με τον Τζολάκη, οπότε βέβαια δεν αγωνίστηκε, δεν ήταν ούτε καν στην αποστολή της ομάδας, αλλά κάποια στιγμή πιθανόν και αυτός θα ενσωματωθεί και θα τον δούμε είτε σε κάποιο παιχνίδι του αγγλικού πρωταθλήματος, είτε του League Cup, είτε του αγγλικού κυπέλου λογικά. Okay. Με τη Χαλ έμειναν στο 2-2. Είναι θετικό το αποτέλεσμα για την ομάδα της Hull. Η Hull έχει ξεκινήσει πολύ καλά την παρουσία της στη φετινή Premier League. Όπως είπα και πριν, βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Και ο Τζολάκης σε όλα τα παιχνίδια είναι ένας από τους, θεωρώ προς το παρόν τουλάχιστον, από τους καλύτερους παίκτες, από αυτούς που διακρίνονται σε κάθε παιχνίδι. Η Liverpool επέστρεψε στις κακές συνήθειες, ας το πούμε έτσι. Σε 4 παιχνίδια έχει 1 νίκη και 3 ισοπαλίες. Αυτή τη φορά στο Anfield έμεινε στο 0-0 με την Fulham, η οποία Fulham δεν έχει σημειώσει νίκη ακόμα στην Premier League. Ενώ, συγγνώμη, η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με 3 ακόμα αναμετρήσεις. Στις 11 έχουμε έναρξη στο παιχνίδι της Coventry με την Brighton. Τη 1:30 το μεγάλο ντέρμπι του Manchester. Ενώ την Τρίτη στις 5 ώρα έναρξη στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, όπου η Leeds θα υποδεχθεί την Newcastle. Και όπως αναφέραμε, την Arsenal, τη City και τη Hull που βρίσκονται στις τρεις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας. Η Tottenham, η Fulham, η Aston Villa και η Coventry είναι οι τέσσερις ομάδες της Premier League που αυτή τη στιγμή δεν έχουν σημειώσει νίκη στο πρωτάθλημα. Πάμε στην Ισπανία. Στην Ισπανία είχαμε το παιχνίδι της Real στο Μαδριλένικο Ντέρμπι. Επικράτησε της Ράγιο Βαγκεκάνο με 4-1 με δύο τέρματα του Εμπαπέ. Ισοβαθμοί με την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα έχει έναν αγώνα λιγότερο, ο οποίος θα ξεκινήσει 15 λεπτά μετά μεσάνυχτα. Η Μπαρτσελόνα θα ταξιδέψει, βρίσκεται ήδη στο Λεβάντε, όπου θα αναμετρηθεί με την τοπική ομάδα. Στις 5 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα, σήμερα και μάλλον τη Δευτέρα και την Τρίτη. Real Sociedad Atlético Madrid, Villarreal Betis. Και στην βαθμολογία, όπως είπαμε, η Μπαρτσελόνα έχει το απόλυτο στις 4 αναμετρήσεις, 12 βαθμούς. Ακολουθεί η Real με 12 βαθμούς μεν σε 5 αναμετρήσεις, αλλά Δες και Σεβίλη ακολουθούν στην δεύτερη θέση με 10 βαθμούς. Στη Γερμανία μιλήσαμε για Καρέτσα, είπαμε για Dortmund. Η Dortmund επικράτησε τη Spandebol με 3-0. Όπως είπα και πριν, μπορώ να το επαναλάβω ότι ο Κόβατς έκανε καθησυχαστικές δηλώσεις για τον Καρέτσα. Ανέφερε ότι το πρόβλημά του δεν ήταν τελικά τόσο σοβαρό, ότι έχει ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις και πιθανόν, συγγνώμη, να βρίσκεται στην αποστολή της Dortmund για το επόμενο παιχνίδι. Η Freiburg με την Dortmund βρίσκονται στην κορυφή, στις δύο θέσεις της βαθμολογίας της κορυφής, με το απόλυτο 3 αναμετρήσεις σε 9 βαθμούς. Η Freiburg επικράτησε 5-0 της Gladbach. Η Augsburg με τη Leverkusen που θα βρεθεί αντιμέτωπος ελληνικών ομάδων έμεινε στο 2-2, ενώ στη 1:30 η Bayer θα αναμετρηθεί την έδρα της νεοφώτης της Elversberg. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με ενδιαφέρον, διότι και η Elversberg έχει ξεκινήσει πολύ καλά και η Bayer βέβαια με τους επιθετικούς βαθμούς που έχει, αν τα πράγματα παρευθευτούν, είναι πιθανόν να δούμε μάλλον ένα παιχνίδι στο οποίο θα σημειωθούν πολλά τέρματα. Freiburg και Dortmund έχουν το απόλυτο, 3 αναμετρήσεις σε 9 βαθμούς. Το Αμβούργο και η Gladbach χωρίς νίκη. Στην Ιταλία η Μίλαν με τη Λάτσιο, η Λάτσιο με τη Μίλαν μάλλον πιο σωστά, έμειναν ισόπαλες στο 2-2. Εδώ επίσης ο Δουβίκας με την ομάδα της Κόμο συνεχίζει μια πολύ παραγωγική χρονιά. Γιατί ανέφερες πριν, Αλέκος, άκουσα να μιλάει για τον Παυλίδη, αλλά θα πρέπει να αναφέρουμε και τον Δουβίκα, ο οποίος βρίσκεται και αυτός αγωνίζοντας βασικός στην ομάδα της Κόμο και τα πάει πάρα πολύ καλά. Στα Σουόλο Γιουβέντους, ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 5 παρατέρα, ότι την Τρίτη θα έχουμε 3 αναμετρήσεις, Πόμο Πάρμα, Τωρίνο Ρώμα, Ίντερ Ουντινέζε. Λάτσιο στην κορυφή με 10 βαθμούς σε 4 αναμετρήσεις, η Ρώμα και η Ίντερ έχουν το απόλυτο αυτή τη στιγμή, έχουν έναν αγώνα λιγότερο μεν, αλλά έχουν 9 βαθμούς και η Κάλιαρη ακολουθεί σε 4 αναμετρήσεις με 9 βαθμούς. Κλείνουμε και εν συντομία με Πορτογαλία και με Γαλλία. Πορτογαλία, η Πόρτο συνεχίζει την αίτητη πορεία της, ή θα έλεγα να το πω την νικηφόρα πορεία στο πρωτάθλημα, 6 αναμετρήσεις, 18 βαθμούς, επικράτησε εκτός έδρας της Χαζαπία με 4-1. Η Μπενφίκα του Παυλίδη θα υποδεχτεί τη Ζιλ Βιθέντε στις 3 το πρωί της Δευτέρας, ενώ η Sporting του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη θα βρίσκεται στην έδρα της Φαμαλικά, θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα ώρα έναρξης στις 5:30 το πρωί. Πόρτο 18, Μπενφίκα 13 με έναν αγώνα λιγότερο, Sporting 13 επίσης ισοβαθμή με την Μπενφίκα στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Κλείνω με τη Γαλλία. Εδώ στη Γαλλία είχαμε την Paris Saint-Germain, η οποία έχει κάνει τάκι στο ξεκίνημα στο γαλλικό πρωτάθλημα, εξακολουθεί και παραμένει χωρίς νίκη και θα προσπαθήσει σήμερα, ώρα έναρξης μάλλον αύριο το πρωί στις 5 παρατέρα του, στην έδρα της Μπρεστ, να κερδίσει το πρώτο της παιχνίδι στο φετινό γαλλικό πρωτάθλημα. Η Ρεν θα αντιμετωπίσει και τον Όφη και τον Ολυμπιακό, επικράτησε της Μαρσέιγ με 1-0. Η Στρασμπούρ με την Μονακό, την πρωτοπόρο αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματος, ανεδείχθη ισόπαλη 1-1. Μονακό και Ρεν, οι δύο ομάδες ισοβαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας μέχρι στιγμής, με 4 αναμετρήσεις και 10 βαθμούς έκαστη.
0: Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Ολοκληρώσαμε.
1: Ολοκληρώσαμε. Ναι.
0: Ναι, πλούσια ύλη όπως πάντα βέβαια. Κάποια στιγμή έλειψα από το στούντιο. Απλά ρωτάω. Έχουμε ευρωπαϊκά κύπελλα για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός όχι. Ο Παναθηναϊκός πάει τον Οκτώβριο. Το conference θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. αλλά την Πέμπτη το πρωί και την Παρασκευή το πρωί έχουμε τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Γιαγκελόνια, την Πολωνική στο Καρεσκάκη, στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ο Όφης στο Παγκρίτο θα υποδεχθεί τη Γερμανική Χόφενχάιμ. Mm. Ώρα 1 στις 5 το πρωί για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, 3 παρατέρα για το παιχνίδι του Όφη. Ξεκινάει το Europa δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Mm.
0: Α, και το conference αργεί δηλαδή ένα μήνα ακόμα.
1: Το conference θα αρχίσει με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων, γιατί θα έχουμε διακοπή για περίπου 20-25 μέρες. Nations League και τα λοιπά, θα τα αναφέρουμε στις επόμενες εκπομπές. Οπότε στα μέσα του Οκτώβρη θα έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Αχα. Θα έχουμε το Europa.
0: Δηλαδή την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα την άλλη εβδομάδα.
1: Έχουμε, είναι η τελευταία. Σε πρωταθλήματα θα έχουμε μια αγωνιστική ακόμα.
0: Και θα προκύψει...
1: τώρα σκέφτομαι ότι παίρνουμε κύπελο Ελλάδος και παίζει Βόλο ΑΕΚ. Οπότε θα πρέπει να είναι τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή. Αν δεν κάνω
0: λάθος. Διακοπή θα είναι για 2 εβδομάδες δηλαδή.
1: Λίγο παραπάνω. Μέσα Οκτωβρίου θα επανέλθουν, θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Πρέπει να είναι γύρω στις 20 μέρες. Θα τραβήξει λίγο περισσότερο.
0: Μάλιστα. Και έχουμε τα πρώτα παιχνίδια βέβαια της εθνικής μας.
1: Θα τα πούμε αυτά στην επόμενη.
0: Λοιπόν, εντάξει, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Απλά να μου επιτρέψετε, να μου επιτρέψετε λίγο πριν κλείσω, κάτι στα γρήγορα. Mm-hmm. Δεν είναι, έτσι και διαφερθήκαμε στο Μαζονάκι. Εγώ με το Μαζονάκι, mm-hmm. ξέρετε, εγώ τη μουσική του δεν την ακούω, δεν την άκουγα ποτέ.
0: Και εγώ τα ίδια.
1: Απλά να πω ότι αισθάνομαι λίγο παράξενα, γιατί είναι ένας άνθρωπος της ηλικίας μου. Mm-hmm. Πάντα δηλαδή όταν άκουγα το Γιώργος Μαζονάκης, έλεγα πάντα τον αποκαλούσα ως σειρά. Αλλά όπως είπα, με τη μουσική του δεν είχα ασχοληθεί ποτέ. Και το τι είχε συμβεί με το παρελθόν και όλα αυτά είναι τώρα πλέον, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να τα συζητάμε. Ας είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος. Απλά έτσι λίγο συναισθηματικά νιώθω ότι ο άνθρωπος είναι γεννημένος, ήταν γεννημένος 4 Μαρτίου, εγώ είμαι γεννημένος στις 2. Είμαι 2 μέρες μεγαλύτερος από τον Μαζονάκη, τον θεωρούσα σειρά. Τέλος πάντων, καλό ταξίδι εκεί που θα πάει ο άνθρωπος. Εγώ πάντοτε θα πρέπει να δεχόμαστε στη μουσική ότι. Είτε μας αρέσει ένας καλλιτέχνης είτε όχι, θα πρέπει να δεχόμαστε ότι με τον Μαζονάκη υπήρξε χιλιάδες κόσμο οι οποίοι δέχτηκαν με τη μουσική του, οπότε αυτό θα πρέπει να το σεβόμαστε είτε μας αρέσει είτε όχι. Σωστά, καλό ταξίδι
0: σωστά,
1: και...
0: Σωστά. Ήτανε, δεν πάβει όμως να ήταν παιδί μου αγαπητός από ένα μεγάλο κοινό και αυτό που άσχετα αν τον εκτιμούσα τη μουσική του, γιατί και εγώ ακριβώς το ίδιο είμαι με σένα, αν και είχα παραδεχτεί μερικά του τραγούδια, έτσι κάποια pop τραγούδια και κάποια έτσι ψαγμένα κομμάτια, γιατί να μην ξεχνάμε ότι έκανε και μια συνεργασία και με τον Κρανουνάκη, είχε με τον Σταμάτη Κρανουνάκη, αλλά ήταν και με τον Φίβο Δολιβοριά, είχε επίσης μια συνεργασία. Θέλω να πω ότι και νομίζω ότι είχε μεγάλη αγάπη και στο λαϊκό τραγούδι, άσχετα αν ασχολήθηκε με κάτι διαφορετικό, ίσως είχε τη μουσική μέσα του χωρίς σύνορα. Αυτό που εγώ δεν έχω.
1: Πιστεύω ότι θα φανεί η αγάπη του κόσμου, διότι ο σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό, στη Νίκαια τέλος πάντων, δεν θυμάμαι το όνομα του Ιερού Ναού, σε λαϊκό προσκύνημα, οπότε εκεί πιστεύω ότι θα φανεί πόσο πολύ ο κόσμος τον αγαπούσε.
0: Εγώ μάλιστα έχω και προσωπική εμπειρία, γιατί του είχα κάνει συνέντευξη παλιά στο 3XY, μιλάω για πολλά χρόνια πριν.
1: Α, ναι, ωραία.
0: Όταν είχε κάνει την πρώτη επισκέψη στην Αυστραλία. Εδώ στην Αυστραλία πάντως ήταν πάρα πολύ αγαπητός από την νεολαία. Αγαπούσαν πολύ τα τραγούδια του. Και εντάξει, σίγουρα ήταν μια δυσάρεστη είδηση. Τέλος πάντων. Εντάξει, Κώστα.
1: Αυτά, παιδιά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, να έχεις ένα καλό βράδυ. Και τα λέμε και την άλλη Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Έχει. Καλό βράδυ, να είστε. Καλή εβδομάδα. Και πρώτο Θεός την άλλη Κυριακή θα είμαστε ξανά στις επάλξεις.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από τον Κώστα Ρακίνη, τον ευχαριστούμε. Τώρα να πάμε για επίλογο και να κλείσουμε με ένα ακόμα τραγούδι Μαζονάκη. Θα το διαλέξεις εσύ αυτή τη φορά.
2: Έχεις
0: αγαπημένο τραγούδι του Μαζονάκη? Δεν μου πεις το ζηλεύω.
2: Να σου πω την αλήθεια.
0: Έχει γίνει πολύ χιτό αυτό.
2: Ναι, εντάξει, να σου πω, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο.
0: Έχει πει και ένα ωραίο ζεπέτικο. Αυτό με τα φεγγάρια που λέει. Πώς πάει
2: τώρα?
0: Να φεγγάρια. Πώς πάει?
2: Θα σίγουρα.
0: Δίδυμα φεγγάρια, νομίζω δικό του. Ναι.
2: Τέλος πάντων, νομίζω Λέκο, αξίζει να αναφέρουμε και λίγο ότι δεν είναι μόνο στα ποδοσφαιρικά μας που φτάνουμε προς το τέλος της σεζόν. Έχουμε και τα δικά μας εδώ τα τοπικά, τα φούπολ, που φτάνουμε στον, στην ημετελική φάση την επόμενη εβδομάδα, και την μεθεπόμενη έχουμε το Grand Final.
0: Δύσκολα φεγγάρια.
2: Yeah. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι οι τέσσερες ομάδες που μείνανε στην ημετελική φάση είναι: η Παρασκευή βράδυ έχουμε Sydney Swans Fremantle στο SCG. Η Sydney τερμάτισε στην δεύτερη στη βαθμολογία, η Fremantle Dockers πρώτη, ενώ επειδή συντήθηκε η ομάδα της Fremantle στο πρώτο παιχνίδι, έτσι η έδρα παίρνει η Sydney Swans στο SCG. Και στο δεύτερο ημετελικό, Σάββατο απόγευμα στις 5 και 4 έχουμε Hawthorn με Brisbane Lions, ώστε η μόνη μελβουρνιώτικη ομάδα είναι η ομάδα του Hawthorn. Οι άλλες τρεις είναι από τις άλλες πολιτείες, από Σίδνεϊ, Βρισβάνη και Δυτική Αυστραλία.
0: Δεν με συναρπάζει, δεν με συναρπάζει, ειλικρινά αυτό.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή, μου αρέσει ένα παιχνίδι που είναι close να το παρακολουθήσω τα τελευταία λεπτά, αλλά ξέρω, αν δεν δω πλεχτό, να δω την μπάλα στο πλεχτό, δεν είναι.
2: Yeah, καλά, εντάξει, αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος που το παρακολουθεί. Απλώς γι' αυτό το αναφέρω, εντάξει, επειδή φτάνουμε.
0: Και πρέπει να το αναφέρουμε. Ναι. Εγώ απλά λέω ότι σαν σπορ, μ' αρέσει το φούτι, αλλά δεν με συναρπάζει.
2: Ναι, εντάξει. Ενώ στο NRL δεν χρειάζεται να αναφέρω, γιατί επειδή η ομάδα της Melbourne Storm δεν
0: πέρα από τα αποτελέσματα, έχουν λίγο ρόλο. Τι ακριβώς το χρονικό, πώς ήρθε μια συμφωνία της Αυστραλίας με της Αυστραλίας και της Μελβούνης? Έγινε στη Μελβούνη ένα παιχνίδι, αυτό ήτανε?
2: Α, λες για το αμερικάνικο, το NFL. Ναι. Κοίταξε, ήταν κάτι που γράψανε όλα τα δημοσιογραφικά πρακτορία, όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Έγινε ένας αγώνας πρωταθλήματος, πρώτη αγωνιστική, ανάμεσα στις δύο ομάδες, την San Francisco 49ers και την Los Angeles Rams.
0: Έγινε ένα παιχνίδι, one-off.
2: Είναι πρώτη αγωνιστική.
0: Αλλά δεν
2: όχι exhibition φιλικό.
0: Είναι επίσημο παιχνίδι.
2: Πρώτη αγωνιστική εδώ στο γήπεδο το MCJ. Οι δύο ομάδες.
0: Είναι η πρεμιέρα του αμερικάνικου φούτμπολ.
2: Ήταν το δεύτερο παιχνίδι, γιατί η πρεμιέρα είχε γίνει την προηγούμενη μέρα.
0: Μα είπες ότι μια ομάδα ήρθε εδώ πέρα δύο εβδομάδες πριν.
2: Ναι. Η πρεμιέρα είχε γίνει στην Αμερική με το παιχνίδι New England Patriots Seattle Seahawks. Εκεί.
0: Οι ομάδες όμως που έπαιξαν εδώ, έπαιξαν το πρώτο τους παιχνίδι ή το δεύτερο?
2: Το πρώτο τους παιχνίδι. Ήταν η ομάδα
0: των. Όταν λέω πρεμιέρα, εννοώ την πρώτη αγωνιστική, εννοώ.
2: Ναι. Πρώτη αγωνιστική και για τις δύο ομάδες, για San Francisco 49ers και LA Los Angeles Rams. Τυπικά η γηπεδούχος ήταν Αλέκο, φίλε Αλέκο, η ομάδα της Los Angeles Rams. Τυπικά γηπεδούχος. Ενώ είχαμε πάνω από 100.000 κόσμο στο MCJ.
0: Έσπασε όλα τα ρεκόρ.
2: Ήταν σε συνολικό κόσμο στο NFL το 7ο καλύτερο. Σε συνολικό κόσμο στο NFL. Και αυτό, Αλέκο, έγινε επειδή ανοίξανε και θέσεις. Δηλαδή όχι μόνο καθίσματα και standing room στο MCG. Το παιχνίδι είχε γίνει Παρασκευή πρωί 10:30. που υποτίθεται ότι ο κόσμος δουλεύει την Παρασκευή, καθημερινή ημέρα.
0: 10:30 το πρωί έγινε.
2: 10:30 έγινε το.
0: Για να βολεύει την Αμερική.
2: Για να βολεύει την Αμερική, γιατί το έδειχνε το Netflix, τηλεοπτικά το Netflix, γιατί το Netflix έχει τα δικαιώματα να δείχνει, νομίζω, ένα ή δύο παιχνίδια ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του Netflix, για να το δείξει prime time στην Αμερική που λένε. Έγινε το παιχνίδι 10:30 το πρωί
0: και είχε 100.000
2: και είχε πάρα από 100.000 κόσμο. Αυτό που δηλαδή έκανε.
0: Αλλά και μου είπες και το άλλο, ότι ταξιδέψαν 25.000 από την Αμερική για
2: ναι, υπολογίζεται ότι περίπου 10 με 20% από τους φιλάθλους ήταν από την Αμερική. Εγώ που είχα πάει στο παιχνίδι είχα γνωρίσει όντως είχα γνωρίσει φίλοι από την Αμερική, οι οποίοι το συνδυάσανε το ταξίδι του Μέλετος με το παιχνίδι του, του San Francisco 49ers.
0: Υπάρχει τρέλα.
2: Υπάρχει αυτή. Άλλοι, οι άλλοι 15-20% ήταν από άλλες πολιτείες, Interstate που λένε. Mm. Και οι υπόλοιποι ήταν οι ντόπιοι.
0: Οι υπόλοιποι μου ήταν δικοί μας εδώ.
2: Αλλά να σου πω, να σου πω κάτι άλλο. Mm. Ήταν μια φανταστική εμπειρία. Δηλαδή το show που κάνουν οι Αμερικάνοι, το NFL, εντάξει, δεν μπορεί να το συγκρινίσει με το IFL ή το NRL. Πάντως, από ό,τι ακούστηκαν, οι άνθρωποι, οι θύνοντες της NFL, δηλαδή που είχαν ταξιδέψει, μείνανε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την διοργάνωση. Να φανταστείς, Αλέκο, ότι μέχρι και τα goal post τα φέρανε από την Αμερική. Γιατί, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια δοκάρια goal post.
0: Για εκατομμύρια.
2: Όχι για εκατομμύρια, για πάρα πολλά εκατομμύρια. Αυτό που λέγαμε, ότι η ομάδα των San Francisco 49ers είχε έρθει μία εβδομάδα πριν το παιχνίδι. Ενώ η ομάδα της Los Angeles Rams έφτασε 27 ώρες πριν το παιχνίδι. Και αυτό επειδή... και γίνεται, ας πούμε, έγινε λόγω επιστημονικής, γιατί η υπεύθυνη της Los Angeles Rams είχαν το σκεπτικό ότι να παραμένει το body clock των παιχτών στην αμερικάνικη ώρα, δηλαδή ενώ θα παίζονταν 10:30 εδώ, θα ήταν κάτι που αποδείχθηκε ότι για ομάδα που την, είχαν, που την έχουν φαβορεί να πάρει το πρωτάθλημα, το Super Bowl, λόγω μεταγραφών που έχει κάνει η ομάδα των Los Angeles Rams, αυτή που έδειξε ότι ίσως μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στο Super Bowl ήταν η 49ers, η οποία στο τέλος επικράτησε με σκορ 27-7.
0: Ωραία. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω πώς παίζει αυτό το πράγμα, αλλά και το rugby δεν το ξέρω καλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το φούτι το έχω καταλάβει. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Έχω καταλάβει, ναι, ναι, τα rules που λέμε. Αλλά ναι, το αμερικάνικο φούτμπολ δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ξέρω ότι πρέπει να είναι, μοιάζει με το ράγκμπι. Έχει κοινά στοιχεία
2: ναι. Με το ράγκμπι. Αλλά εντάξει, δηλαδή.
0: Και ξέρω ότι είναι το πιο δημοφιλές sport στην Αμερική.
2: Ναι, το NFL, ναι, ξεπερνάει, ναι, και το NBA και το baseball, όλα αυτά. Δηλαδή πέφτουν δισεκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή η κάθε ομάδα είχε το δικό της jet,
0: I-380.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή και αν έβλεπες, ας πούμε, το τι γινόταν. Και
0: είναι κλειστό το πρωτάθλημα στην Αμερική, υπάρχει.
2: Ναι.
0: Α, είναι κλειστό.
2: Κλειστό. Κλειστό, όπως και το ποδοσφαίρου και το NBA, όλα αυτά είναι κλειστά πρωταθλήματα. Αλλά ήταν φανταστική εμπειρία να ζήσεις. Από ό,τι μαθαίνετε, ότι το NFL ίσως υπογράψει συμφωνία με την πολιτιακή μας κυβέρνηση και με το MCC, το Melbourne Cricket Club, η οποία είναι,
0: να συνεχίσει
2: το trustee του MCG, για τα επόμενα 2 χρόνια να γίνει το αναχτήριο παιχνίδι εδώ στη Μελβούρνη. Οι θύνοντες της NFL έμεναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
0: Και μπορεί να γίνει και μια κράμπα να στείλουμε και εμείς εκεί πέρα ένα παιχνίδι φούτμπολ.
2: Κοίταξε, ήδη εδώ και μερικά χρόνια το NRL, το rugby που λέμε, γίνεται η πρώτη αγωνιστική, ξεκινάει στο Las Vegas. Εδώ και 3 χρόνια. Πάνε 4 ομάδες από το NRL και παίζουν double header που λένε.
0: Και έχει την ίδια επιτυχία και εκεί.
2: Ναι, περίπου την πρώτη χρονιά είχε τραβήξει περίπου 40-45.000 κόσμο, ενώ πέρσι είχε τραβήξει πάνω από 65.000 κόσμο στο να δουν το NRL.
0: Και πολλοί τρελοί από εδώ θα πήγαν εκεί για να το δουν.
2: Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω η Melbourne Storm είναι μια διαλέξη. Τη διάλεξαν ως μία από τις ομάδες η οποία θα ταξιδέψει στο Las Vegas.
0: Το αμερικάνικο φούτμπολ δεν παίζεται σε άλλη χώρα του κόσμου. Στον Καναδά παίζεται?
2: Όχι. Μόνο στην Αμερική. Okay. Εντάξει, παίζεται και εδώ σε τεχνικά, δηλαδή, εντάξει, αλλά. Yeah. Αλλά είναι, εντάξει, ένα θέαμα που εμένα, επειδή το παρακολουθώ, το NFL, λίγο πόλη. Εντάξει, δεν θα πω ότι είμαι και θεότραλος, αλλά, αλλά με ενδιαφέρει. Μου αρέσει το παιχνίδι. Έζησα μια ωραία εμπειρία.
0: Να κάνει μια αμερικανική φούτμπολ ομάδα. Για του λες.
2: Να το πω. Το πω στάθηκα. Αλλά όντως ήταν μια φανταστική εμπειρία. Δηλαδή όλοι πάρα πολύ κατοικήσαν την πόλη από την Αμερική. Δηλαδή είχαμε φιλάθλους από τον 49ers και από τις Los Angeles Rams στην πόλη. Πάρα πολλοί τουρίστες και μείνανε έκπληκτοι. Δηλαδή δεν το πιστεύανε ότι δίπλα είναι το Rod Laver, είναι που παίζεται το Australian Open. Εδώ είναι το MCG. Γιατί συνήθως τα μεγάλα γήπεδα στην Αμερική βρίσκονται εκτός της πόλης. Και τους έμεινε ας πούμε κάτι που ασυνήθιστο.
0: Ωραία. Νίκο, αρκετά είπαμε. Ναι. Όσοι μας ακούγαν βέβαια, τώρα δεν ξέρω, αλλά μπορεί κάποια μας ακούγανε αυτόν τον καιρό, αυτή την ώρα, γιατί πολύ λίγος κόσμος ενδιαφέρονται για όλα αυτά, αλλά καλούμαστε μερικές φορές να λέμε και αυτά τα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω επειδή έγινε δώρος όλη την εβδομάδα σε όλα τα ειδησιογραφικά μεγάλα θέμα και επειδή είχα την ευκαιρία και την τύχη να ζήσω αυτή την εμπειρία, γι' αυτό.
0: Ωραία λοιπόν, να σε καληνυχτήσω, Νίκο, ευχαριστώ για την παρουσία σου και ευχαριστούμε και τον Στέλιο τον Γεροντάρα αλλά και τον Κώστα Σαρακίντση που με την δική του συμβολή βγήκε η μεγάλη κερκίδα. Έχουμε δύο σημαντικά μάτς, μάλλον τέσσερα σημαντικά μάτς, να τα πω έτσι με χρονική σειρά.
2: Ναι.
0: Έχουμε, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, γιατί εντάξει, πέταξε κάτι ο Στέλιος πριν που δεν είχε τόσο δίκιο, δεν είναι, τέλος πάντων. Αν και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η καλός κακός νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα το Australia Cup από το πρωτάθλημα Βικτόριας σαν σπουδαιότητα και σαν ένα εθνικό παιχνίδι. Είναι ένα εθνικό παιχνίδι. Τέλος πάντων, την ίδια στιγμή καταλαβαίνω το συλλογισμό του. Δεν υπήρχε τίποτα σκόπιμο.
2: Κοίταξε, το καταλαβαίνω από το Στέλιο, γιατί είναι ένας ημιτελικός, δεν είναι ο τελικός. Ενώ το Σάββατο παίζεται ένας τίτλος.
0: Πάντως η παρουσία της Ελλάδας στον τελικό έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα και πολύ περισσότερο επειδή εκεί θα είναι ήδη η Melbourne Victory και αυτό είναι μια μεγάλη στιγμή και για το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας, γιατί πολλοί θα αναρωτηθούν γιατί δεν πάμε στο επόμενο βήμα. Τέλος πάντων, χρονικά τα αναφέρουμε. 7.30 ώρα η Ελλάς υποδέχεται τη Lions FC στον δεύτερο ημιτελικό. Είναι παιχνίδι που θα δώσει στην νικήτρια το προνόμιο να παίξει στον τελικό με την Melbourne Victory του Australia Cup. Mm-hmm. Αυτή είναι λοιπόν το παιχνίδι που αν λήξει ο Σοπαλό θα έχει παράταση και εκεί αν έχουμε πάλι δεν έχει λυθεί διαφορά θα πάμε και πέναλτις. Μετά ακολουθεί φυσικά το Σαββάτο είναι η μεγάλη μέρα όπου νωρίς έχουμε τον τελικό του VPL 2 με ελληνική παρουσία Αργοναύτες εναντίον Κύλο Πάρκ στις 12.
2: Στις 12 ναι.
0: Και στις 3.30 ώρα είναι ο μεγάλος τελικός του NPL Βικτόριας όπου θα αναγκηθεί ο πρωταθλητής για το 2026 και αργότερα το βράδυ 7.30 ώρα θα γνωρίζουμε ποια ομάδα μαζί με τις Melbourne Knights και Brunswick Juventus θα ανέβει και θα αγωνίζεται του χρόνου στο NPL. Εκεί θα είναι ο Ηρακλής όπου θα κοντράρει την ομάδα νέων της Melbourne Victory. Αυτά λοιπόν από εμάς. Νίκο, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Και εγώ να πω καληνύχτα σε όλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ καλή τύχη στην Ελλάς την Τρίτη και καλή τύχη στην ομάδα του Oakley το Σάββατο απέναντι στην Avondale.
0: Και επίσης καλή επιτυχία και στον Ηρακλή αλλά και στους Αργοναύτες.
2: Και στους Αργοναύτες. Ναι. Καλή τύχη σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Να ευχηθούμε πάντα νίκες.
0: Λοιπόν, να είστε καλά φίλοι μου, εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Είναι επιλογή του, Κώστα Σαρακίντση, ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, Ώρες Μικρές. Και έτσι κλείνουμε. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά.
2: Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Σε παρακαλώ μην απόψε εδώ. Μακριά σου η νύχτα δεν ξημερώνει.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος. Είμαι της γερακίνας γιος.
3: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα. Ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Να μη με κλαις.
3: Στο Ρυθμός Radio.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και αυτό.
1: Σε παρακαλώ μην απόψε εδώ, μακριά σου η νύχτα δεν ξημερώνει.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τι τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τι τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σε.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Δεν είναι ανάγκη να το πεις, δεν είναι ανάγκη ότι σε χάνω. Μ' αυτά που κάνω, εκεί που πάω,

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

Υπάρχουν φωνές που τραγούδησαν τον πόνο. Και υπάρχει και η φωνή που έγινε ο πόνος. Η φωνή που πήρε τον ιδρώτα, την ξενιτιά, τον καημό ενός ολόκληρου λαού

0: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γέρακινας γιος, είμαι της γέρακινας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Μα να μη με κλαίς.
0: Στο Ρυθμός Radio.
3: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
4: ακούς ρυθμό.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Όσα δε λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλο Κλέη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.

Ακούς Ρυθμός Radio.

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Να μη με
2: στο Ρυθμός Radio. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.